FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.
4: Στα

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μάλλον που έχω δανειστεί. Άμα υπάρχει κάποιος καλός έλεγχος, βοηθάει.
2: Υπάρχει πάντα έλεγχος.
1: Όχι. Είναι ανεξέλεγκτο.
3: Και όταν ο δανεισμός γίνεται χωρίς έλεγχο, οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται. 4 στους 10 Έλληνες αναφέρουν ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες καθυστέρησαν την πληρωμή τουλάχιστον ενός λογαριασμού. Στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό διαμορφώνεται στο 29%.
4: Και να μην φορτώνουμε πολύ τις πιστωτικές μας κάρτες, γιατί τα επιτόκια είναι δυσθεώρητα, πάμε στο 16-18%.
3: Εσχάτως, έδαφος κερδίζει το Buy Now, Pay Later. Σχεδόν ένα στους 2 Έλληνες έχει χρησιμοποιήσει τους τελευταίους 12 μήνες τέτοιες υπηρεσίες. Αγοράζει δηλαδή τώρα και πληρώνει αργότερα.
5: Αυτά. Μαρία Γιώργα Ρίς στο ρεπορτάζ μου, στις φαβελτίες ειδήσεων μάλλον, και με το ρεπορτάζ από την Χαρντών και Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Άλτης ακολουθεί και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσαλτιμής. Αύριο στις 5 να είστε καλά. Γεια χαρά.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, πιθανότητα χειρομοβίδα, η οποία δεν έχει εκραγεί, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έχουν σπεύσει άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και διενεργούν έλεγχο. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπηρού έως το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Στην περιοχή αναμένονται κλιμάκια ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, σήμερα θα ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Ανόγια. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέρα των 174 επιβενόντων. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στο μεταξύ, εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φερφόρντε στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά Β1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη Βρετανία βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδα μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Πάντα να καθαρίζει ένα άντρα. Το Μάη σε σπίτι να μας πει το πιν, γιατί δεν το θυμάται. Τάχα μου, τάχα μου, καλημέρα σας. Στη Χαβάη, στη Χαβάη. Okay. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Το μυαλό μας είναι στη Χαβάη, όπως καταλάβατε. Γιατί πού να είναι, εδώ να είναι, εδώ σας θέλω. Εδώ να είναι, έλατε. Λοιπόν, Sky 100,3, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα και σήμερα, πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη. Λοιπόν, για να περπατήσουμε και την εβδομάδα αυτή που θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα που λέμε, γιατί όπως λέει και ένας φίλος πρωί-πρωί που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, ο Βασίλης είναι χειροβομβίδα, λέει, σε καφετέρια στην Αχαρνών. Έχει γίνει, λέει, πλέον ρουτίνα. Φαντάζομαι, λέει, ότι αυτό είναι πλέον κάτι το φυσιολογικό για τους αρμόδιους. Φαίνεται, γιατί πρόλαβα και μίλησα έτσι εδώ με τους αστυνομικούς μας συντάκτες, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτι δεν πάει καλά. Κάτι βόμβες, κάτι, πώς το λένε, θυμάστε η Νέα Ιωνία εκεί που πήρε φωτιά. Καλά δεν λέω, Νέα Ιωνία, μια καφετέρια και παραλίγο ή από πάνω, 4 ώρα το πρωί, που να πάνε. Αλλά και άλλα διάφορα χτυπήματα. Λοιπόν, γίνεται μια αναδιάταξη, υποψιάζουμε. Πώς το έλεγε η υπηρεσία παλαιότερα, το έλεγε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και το κλείναμε το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Ο άνθρωπος εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ που μίλαγα μου λέει και ενδεχομένως μου λέει οι εντολές να δίνονται εντός των σοφρονιστικών ιδρυμάτων και να υπάρχουν, λέει, τα εκτελεστικά χέρια τα οποία υλοποιούν αυτά τα οποία δέχονται ως εντολές. Αγαπητέ Βασίλη, πώς το λέει, Σικάγο γίναμε. Σικάγο γίναμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε νομίζω πολλές φορές. Για μια ακόμα φορά, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξέρω, είναι Τσακαρό Δευτέρα, τα λέμε κάθε Δευτέρα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας, όπως υπάρχουν, Κωστάκι, και οι Παρασκευές, Μην το ξεχνάς αυτό. Καλές οι Δευτέρες, καλύτερες Παρασκευές πάντως. Λοιπόν, εμείς εδώ καλό καιρό θα έχουμε και στην Κρήτη ελπίζουν ότι θα έχουν καλό καιρό για να μετρήσουν καταρχήν τις πληγές, γιατί φαίνεται ότι οι πληγές είναι και πολλές και μεγάλες. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα ότι και δεν έχει και σημαντικές υποδομές η Κρήτη, δυστυχώς. Πρέπει να αποκτήσει υποδομές. Βέβαια, άμα πέσει τόσο πολύ νερό, ψάλτη, θα μου πεις τι υποδομές να έχεις. Σωστό και αυτό. Βέβαια, τώρα η χώρα ολόκληρη, εκτός εκεί από ένα κομμάτι που βλέπω στην Κάρπαθο, είναι καθαρή. Και η υπηρετική χώρα και η νησιωτική. Η άνεμη είναι σαφώς καλύτερη σήμερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την Παρασκευή, την Πέμπτη. Βλέπω μόνο στη Σκύρο να έχει έτσι κάποιους ανέμους, αλλά τα Κυκλαδονήσια περίεργως πως φαίνονται καλά. Η υπηρετική χώρα δεν το κουβεντιάζω καν. Θερμοκρασίες όμως βλέπω και μονοψήφια. Καταρχήν, αν βλέπω καλά, η Φλόρινα είναι στο μηδέν. Σε καλό δρόμο είναι η Φλόρινα. 7 βλέπω η Κοζάνη, 10 η Έδεσα, 9 η Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, Αβραάμ? 6 στα Σέρας, 9 η Αλεξανδρούπολη, 16 η Πρέβεζα, πόσο έχει, 17-18 η Ανδραβίδα, 3 η Τρίπολη, αμάν αμάν αμάν, αλλά 19 το Ηράκλειο, 20 βλέπω στην Κάσο, 18 στη Σαντορίνη και 16-17 στη Ρόδο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο καλά ξεκινήσαμε. Α, βλέπω στο Λαύριο να φυσάει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πριν από 10 λεπτά, ας πούμε. 19 βαθμούς όμως στο Λαύριο, 17 ο Βενιζέλος, 19 και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, εδώ σε εμάς 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο πώς περπατάμε και πώς ξεκινάμε την εβδομάδα αυτή. Θυμίζω, Viber, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, 698-123-1003. Είναι αριθμός τηλεφωνικού, πώς είναι, κινητού τηλεφώνου. Βεβαίως δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά στέλνετε εκεί το SMS, την καλημέρα, το σχόλιο, τη φωτογραφία, το βίντεο, ό,τι θέλετε, παιδιά, για να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με Θήμων. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε και πώς περπατάμε και τι γίνεται μεταξύ μας. Και καλά που είστε και εσείς, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, διότι είστε το μάτι μας και το αυτί μας παντού, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και όπου φτάνει η φωνή του αληθινού, δίπλα έπεσα, είδες πως η εμπειρία παρά τα 2 χρόνια, του Sky. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα περιλαμβάνει την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο. Το ταξίδι έχει Ισλανδία του Ρούμπιο. Δεν κάθεται εκεί, έρχεται εδώ Τρίτη βράδυ, μένει εδώ ένα βράδυ. Τετάρτη έχει τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών. Εκεί θα υπογραμμούν και κάποιες συμφωνίες. Φεύγει και πάει για την επιστροφή στην Ουάσιγκτον και έχει και μια επαφή με την Πορτογαλία. Ρωτώντας το Σαββατοκύριακο για την υπόθεση αυτή, έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την προσωπικότητα του Ρούμπιο. Γιατί ενδεχομένως να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να πάει δίδυμο με τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είναι να έρθει και αυτός, λέει, στις αρχές του 2027. Αλλά αυτό ακόμα είναι μακριά. Έχει συγκεκριμένες απόψεις για την Τουρκία, οι οποίες δεν είναι και πάρα πολύ, πώς θα το πω, καλές για την Άγκυρα. Ξέρει αρκετά την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο. Διάβασα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, να σας πω την αλήθεια, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο. Κρατήστε το και αυτό για να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Αλλά προφανώς, συγγνώμη, είναι ένα κομβικό σημείο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, όπως καλά καταλαβαίνετε, φέρνει μαζί του και προτάσεις και απόψεις και πιέσεις ενδεχομένως προς την Αθήνα. Η Αθήνα θα εκθέσει από τη δική του πλευρά τα ζητήματα τα οποία βλέπει και είναι ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή, και για τα ελληνοτουρκικά και για τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες πιέσεις οι οποίες ασκούνται στην ελληνική πλευρά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την υπόθεση της συνδρομής και συμμετοχής της Αθήνας στα της Ουκρανίας. Άρα το μεγάλο ζήτημα της εβδομάδας αυτή, σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγε κανείς, είναι αυτή η επίσκεψη, η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως, εμείς εδώ στα δικά μας, για να προσγειωθούμε λίγο στα δεδομένα μας, είναι οι μεγάλες πληγές της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Άκουγα χθες έναν ειδικό να μιλάει στην τηλεόραση και έλεγε για το γεγονός ότι και άλλες φορές στο παρελθόν η Κρήτη έχει γίνει επίκεντρο κακοκαιρίας και αρκετά μεγάλων ζημιών και καταστροφών. Φαίνεται όμως ότι οι βροχοπτώσεις οι οποίες έπεσαν το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο, θα έλεγε κανείς ότι είναι πρωτόγνωρες σχεδόν στο σύνολο της Κρήτης, δηλαδή και στην πλευρά του Λασιθίου και στην πλευρά του Ρεθύμνου, λίγο λιγότερα τα πράγματα στο Ηράκλειο, αλλά και στην περιοχή των Χανίων. Έβλεπα χθες τα στοιχεία τα οποία ανέβασε το ΜΕΤΕΟ, ότι η βροχή που έπεσε χθες στη Σαμαριά, όπως επίσης βλέπω και στον Σέμπρονα Χανίων, καλά διαβάζω, ήταν πάνω από 90 χιλιοστά βροχής, που σημαίνει 90 τόνοι νερού το στρέμμα, όταν ήδη τρεις μέρες νωρίτερα είχε πέσει τόσο πολύ βροχή και είχε κάνει και τις σχετικές ζημιές. Μετά βλέπω στο Λασίθι Σχοινοκεφάλα, μπορεί να είναι και σωστό γιατί δεν διαβάζεται καθαρά, λιγότερη βροχή. Πάλι στα Χανιά, εκεί στον Κακόπετρο, Ασκήφου Χανίων, λιγότερη βροχή. Στο Ρέθυμνο, στο Φουρφουρά, στα Ανόγια, τα Ανόγια λέει είναι αποκλεισμένα. Λοιπόν, και στον Πλακιά Ρεθύμνου βλέπω βροχή αρκετή. Αν μας τα πούνε εκεί και οι φίλοι μας οι κριτικοί που μας ακούνε, ξαναλέω, ό,τι θέλετε και τις πληροφορίες που μπορεί να έχετε, 698-123-1003. Λοιπόν, για να τα πούμε και τα ζητήματα αυτά. Ξεκινούν προφανώς οι καταγραφές των ζημιών. Οι αγρότες εκεί είναι στα κάγκελα, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί ζητούν και λένε ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει η οικονομική ενίσχυση. Αυτό βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, γιατί πρώτα πρέπει να γίνουν οι καταγραφές και θα χρειαστεί χρόνος, υποψιάζομαι. Άρα θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ εύκολο, ψάλτη, γιατί εκεί που ήταν έτοιμοι να μαζέψουν τη συγκομιδή τους και να πουλήσουν, έρχεται αυτή η καταστροφή και τα πάει όλα ανάποδα. Τώρα, επειδή λέω και ανάποδα και τιμές και λοιπά, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για μια ακόμα φορά. Τώρα, πάμε, γιατί κολλάει το ένα μετάλλο. Όλα κολλάνε. Καταρχήν, σε 9 μέρες έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτι μου λένε ότι θέλει, λέει, η κυβέρνηση να είναι στο 1,50. Κάποιοι μου λένε 1,50. Σας θυμίζω ότι έκλεισε στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άλλοι μου λένε ότι αν είναι ψάλτη 1,60 να είμαστε και ευχαριστημένοι. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που στην κουβέντα που κάνω μαζί τους μου λένε ότι ενδεχομένως να είναι και κάτω από 1,50, λέει, ανάλογα με το πόσο θα είναι η συνδρομή των διηλιστηρίων της χώρας, που εκεί θα πέσει, λέει, ένα μεγάλο πακέτο οικονομικό εν ώψη του χειμώνα. Όμως για να ξαναγυρίσω στο ρεπορτάζ που βλέπω που υπογράφει η κυρία Γογό Κατσέλη στον Ελεύθερο Τύπο, λέει πόσο αυξάνονται οι τιμές, λέει, από το χωράφι στο ράφι. Η γνωστή και μη εξαιρεταία ιστορία που λέει ότι, ας πούμε, οι πατάτες. Την πατάτα την αγοράζουμε στη Λαϊκή πλέον 1 ευρώ το κιλό, έτσι. Μη σου πω και άλλα 10, φίλα Κροάτη. Η τιμή παραγωγού, λέει, κυμαίνεται από 30 έως 37 λεπτά. Η χονδρική τιμή, λέει, είναι 68 λεπτά. Στα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι και πάνω από 80 έως 90. Η ψαλίδα, λέει, που υπάρχει ξεκινάει από 116% και φτάνει στο 167. Οι ντομάτες, για να μην σας ζαλίζω με τα νούμερα, που στη Λαϊκή το μεσημεράκι τη βρίσκω γύρω στο 1,5 ευρώ, 1,55 λέει στο σούπερ μάρκετ, η διαφορά, λέει, φτάνει έως και 121%. Το αγελαδινό γάλα, η ψαλίδα, λέει, ξεπερνάει το 140%, πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το μοσχαρίσιο κρέας μπορεί να ξεπεράσει και το 180%. Και το ελαιόλαδο 135%. Θα μιλήσουμε για το λάδι αυτή τη βδομάδα. Έχω μάθει διάφορα πράγματα. Οι τιμές για εμάς τους καταναλωτές ενδεχομένως να είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν 3-4 χρόνια για το λαδάκι μας. Αλλά η παραγωγή είναι στα κάγκελα, λέει, διότι οι τιμές δεν περπατάνε όπως τις περίμεναν και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Οκ. Αλλά για να ξαναγυρίσω, με αφορμή, λοιπόν, αυτό το ότι διαφορά από το χωράφι στο ράφι, και επειδή ξέρουμε για τους μεσάζοντες και για τα πόσα χέρια ενδιάμεσα και τα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι πονηροί και μπλα κλπ, τις διαπιστώσεις τις ξέρουμε πλέον. Τα μέτρα δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πάρουμε ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή τεράστια διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Δηλαδή, και αν υπάρχει διαφορά, ένα μεγάλο κομμάτι να το λαμβάνουν οι παραγωγοί, και όχι οι μεταπράτες. Θα μου πεις, μα οι μεταπράτες δεν κάνουν μια δουλειά. Το θέμα είναι τι δουλειά κάνουν. Να υπάρχουν, προφανώς. Θυμάμαι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, το ξέρετε περισσότερο κι εσείς, δεν μπορεί να μην θυμάστε, τους μεσάζοντες. Πόσες φορές είχαμε ακούσει για τους μεσάζοντες στο παρελθόν και τι έπρεπε να γίνει και πώς να αντιμετωπιστούν και αυτό και θα παταχθούν και... Λόγια, ναι, οκ. Λοιπόν, με ενημερώνουν εδώ οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης. Δυσχέρεια, λέει, στην κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στην περιοχή, λέει, της Καλυθέας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος του δεύτερου τούνελ. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, πρωί-πρωί. Άρα, στην παραλιακή, επαναλαμβάνω, ναι, το βλέπω και μπροστά μου εδώ στο χάρτη, κάποιος το έχει ήδη βγάλει. Στην Ποσειδόνος, λοιπόν, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, παλαιοφάλιρο ας πούμε, έχουμε στο δεύτερο τούνελ εδώ κοντά σε εμάς, δίπλα σε εμάς, σύγκρουση τριών οχημάτων με αποτέλεσμα, εντάξει, ακόμα δεν έχει κυκλοφορία, αλλά πρέπει γρήγορα να γίνουν τα δέοντα για να μην έχουμε προβλήματα πολύ γρήγορα. Το ξαναλέω, όσοι είναι να μπείτε στη λεωφόρο Ποσειδόνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επιλέξτε ενδεχομένως την παλιά παραλιακή. Εντάξει, για να αποφύγετε τη βαβούρα, την ανάσχεση της κυκλοφορίας που καταγράφεται εδώ στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Τα μάτια σας 14 πρωί-πρωί. Μου στέλνετε διάφορα τα οποία μου αρέσουν, να ξέρετε, γύρω από την εβδομάδα αυτή. Έχει και άλλα ζητήματα η εβδομάδα αυτή. Έχει, ας πούμε, έχουμε χρόνο. Την Πέμπτη το ελεγκτικό συνέδριο θα αποφασίσει για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Την Πέμπτη, την Τετάρτη, 7 Οκτώβρη, είναι πιλωτική δίκη που θα κρίνει, λέει, αν ο σημερινός τρόπος υπολογισμού παραβιάζει συνταγματικές αρχές. Ουσιαστικά αφορά σχεδόν 450.000 συντάξεις. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη, διότι από την 1η Ιανουαρίου του 26, δηλαδή εδώ και περίπου 10 μήνες, ο τρόπος υπολογισμού, η κράτηση επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις από 1.468 ευρώ και πάνω με 8 κλιμάκια συντελεστών από 3 έως 14%. Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατόφλι του ποσού που σας είπα, τα 1.468 ευρώ, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο. Και είναι προφανώς υπέρ του κράτους και εις βάρος του πολίτη. Άρα λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο θα κρίνει αν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Δηλαδή μέχρι 1.468 ευρώ να είναι 3% και πάνω από το ποσό αυτό να είναι τα άλλα κλιμάκια. Και καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Θυμίζω ότι η εισφορά αλληλεγγύης έχει θεσπιστεί το 10 στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή εδώ και 16 χρόνια. Είναι η κλασική ιστορία ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, μάλιστα. Και έχει επιβαρύνει, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου λέει, 10 δισεκατομμύρια αυτούς τους συνταξιούχους. Για πλήρη σύνταξη, 2.000 ευρώ, καταβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης κλίμακας με 6% σε όλο το ποσό. Σύμφωνα με την προσφυγή που έχει γίνει, θα έπρεπε, λέει, να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα από 1.468 και πάνω, δηλαδή σε ένα ποσό 532 ευρώ. Οι πιο αδικημένοι είναι όσοι λαμβάνουν προφανώς υψηλές συντάξεις, διότι όσο πιο ψηλή είναι η σύνταξη, τόσο πιο μεγάλη είναι η κράτηση. Και βεβαίως αναμένουν οι συνταξιούχοι, και αν αυτό βεβαίως θα ισχύσει αναδρομικά, αλλά δεν θα ισχύσει αναδρομικά, το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, απλώς θα γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πολλές καλημέρες. Okay, μόλις θα γυρίσουμε θα τα πούμε αυτά. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και το προσχέδιο προϋπολογισμού. Εντάξει, προσχέδιο θα μου πεις είναι ψάλτη. 2,3 η ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός λέει 2,4 με 2,5. Καλά, εντάξει. Η ανεργία λέει στο 7,9. Αυτές είναι οι προβλέψεις για το 27. 3,7 λέει του ΑΕΠ, λέει το πρωτογενές πλεόνασμα, και έχουν προϋπολογιστεί όλα αυτά, λέει, με 89 δολάρια το βαρέλι. Πόσο κάνει τώρα το βαρέλι, ψάλτη? 101,3. 101,3. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μια κουβέντα μόνο μου, θα σας πω μετά ανάλυση. Star FM.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ο Σαμαράς έχει TikTok. Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, που τα ρίχνει κανονικά. Αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου, δεν είναι καταπληκτική? Θα μου πεις, άμα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ψάλτη, τι να γίνει. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά μου αρέσουν εμένα όμως, τα ξέρετε. Λοιπόν, και έχουμε και Eurogroup, και θα έχουμε κάνει μια επιστολή για να δούμε τι θα κάνουμε για τα νοικοκυριά, λέει. Ναι, δεν ξέρω να σας πω. Η Γερμανία, λέει, διαφωνεί πολύ με τα επιπλέον ζητήματα που βάζει η Αθήνα για τα ενεργειακά. Και όσο κάνει, πόσο, 2,20 βενζίνη, 2,19 παιδιά, και 2,13, 2,14 το πετρέλαιο. Και όπως λέει και η κυρία Ζάγκα, την άκουγα χθες στην τηλεόραση του Sky χθες το πρωί, όσο υπάρχει το 2 μπροστά, αλλή και τριζαλή. Μπορεί και το 1 να είναι. Άμα είναι 1,95, δηλαδή σωθήκαμε. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Sky 100,3.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
2: Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός?

0: Μεθράκων.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος του δεύτερου τούνελ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή της Καλυθέας στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης των εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέδεν και οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες τρεις μέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγαλώνει η νύχτα, Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα. Λοιπόν, σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών, Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού διαβάζω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι λες ρε παιδί μου. Μάλιστα. Για να δω γενέθλια. Βάτσλαβ Χάβελ, βλέπω Ντιντερό, ο εγκυκλοπαιδιστής Γάλλος. Ο Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο μεγάλος Πέτρος Φυσούν. Και ο Γιάννης Κότσιρας έχει γενέθλια σήμερα. Γεννημένος το 69, μικρός. Μικρός δεν είναι, Κωστάκι.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Πιο μεγάλος, εσύ πιο μεγάλος με τον Κότσιρα. Τι γίνεται, ρε Κωστάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Ηλίας Λάγιος και ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, αυτή η υπέροχη φυσιογνωμία. Και καταπληκτικός άνθρωπος και κυρίως καταπληκτικός συνθέτης. Καταπληκτικός άνθρωπος. Εκεί στα μέρη τα δικά μου. Εκεί στην Καλλιτεχνούπολη με τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Για να πω καλημέρα, μισό λεπτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε. Καλημέρα να πω στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. 13 βαθμοί λέει στην πόλη. Σκέψου και είναι και παραθαλάσσια, Και 18 στο Λουτράκι ο Εύδωρος. Ο Γιώργης από την Κόρυθο ρωτάει αν ισχύει ότι διαγράφονται λέει τα χρέη στο δημόσιο αν είναι άνω των 5 ετών. Ακούστε. Υπάρχει μια απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας που βάζει φρένο στην 20ετή παραγραφή λέει, του δικαιώματος του δημοσίου να βεβαιώνει φορολογική επιβάρυνση κρίνοντας ότι η τόσο μακροχρόνια λέει εκκρεμότητα αντίκειται στο Σύνταγμα και ότι πρώτη πρέπει να εφαρμόζεται η πενταετία. Σας θυμίζω ότι κατά επανάληψη με τον Διονύση Ρίζολο, με τον Ορέσιο Ζεϊμένη μας έλεγε ότι αν στην πενταετία βρει το δημόσιο στοιχεία εις βάρος του ψάλτη ας πούμε, το 5 μπορεί να γίνει και 10 ή αναλόγως μπορεί να πάει και παραπάνω. Πάντως η ανακοίνωση που έβγαλε το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει ότι αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής και ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 1 και 2 του συντάγματος η μεταβατική διάταξη άρθρου του νόμου του 2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος. Άρα, με λίγα λόγια, στα 5 χρόνια, τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω. 5 χρόνια, δεν έχει παραπάνω. Άρα εκεί πρέπει να τρέξει το δημόσιο, αν θέλει να κάνει πράγματα. Και αυτή είναι και η απάντηση που δίνω στο φίλο ακροατή που μου έχει στείλει το μήνυμα. Να θυμίσω ότι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε παιδιά, 210-4800-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, ξέρετε τώρα τι μπορείτε να βάλετε και να στείλετε εκεί πέρα. Υπάρχει και το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε και από εκεί καλημέρες. Όλα τα βλέπω εδώ στον οθόνη του υπολογιστή που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ως συνήθως συμβαίνει. Μας τρώει υπολογία Κωστάκη. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Εδώ κάτσα πάλι τα γυαλιά μου γιατί έχετε στείλει και άλλα μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδη. Και ένας ακροατής λέει βρέθηκε καμένο και ταχύ στα Ινόφυτα και η περιοχή λέει έχει αποκλειστεί. Ενημερώνουμε για την υπηρεσία τη δικιά μας, να το ψάξει. Λοιπόν, καμένο και ταχύ στην περιοχή των Ινοφύτων λέει. Και η περιοχή έχει αποκλειστεί. Ρε τι γίνεται τη νύχτα, Θα μου πεις τώρα, πού το ξέρεις ψάλτη αν είναι νύχτα. Σωστό και αυτό, δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει. Δημήτρη μου καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή διαδρομή από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο να πάνε τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, πού είναι ο Δημήτρης, άλλο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, λέει ποιος δεν γνωρίζει λέει ότι όλα τα μαγαζιά πληρώνουν προστασία. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα προστασίας ή αν είναι αναδιάταξη των περιοχών. Άλλο πράγμα. Κανείς μπορεί να ξέρει. Μέσα είμαστε. Εικασίες κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Α, οδηγός σχολικού. Γεια σου, ρε Γιάννη, από το Περιστέρι. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου τον Στέλιο. Άλλος οδηγός σχολικού. Τώρα που λέω σχολικού. Χθες Κυριακή, εκεί στα φροντιστήρια της περιοχής μου, που περπατάμε εμείς πρωί-πρωί, τι να κάνουν τα παππούδια. Λοιπόν, 9 η ώρα, που είχαν ξυπνήσει τα έρμα και πήγανε για να γράψουν το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς. Τρίτη ηλικία, ρώτησα και κάτι αγοράκια και κοριτσάκια. Έχουμε, λέει, κάνει μπόλικη ύλη. Μα κάνετε μπόλικη ύλη στα φροντιστήρια, τι να πούν και τα υπόλοιπα, Ξεκινήσανε τα διαγωνίσματα. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Τα βουνά λέει που φαίνονται λέει, είναι της Αρκαδίας, περιοχή Ράφτη λέει ως Δημητσάνα. Και βλέπω μπροστά πορτοκαλιές, ε. Καλά βλέπω Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να πω καλημέρα στον Αντώνη. Στοκχόλμη λέει τώρα 11 βαθμούς Κελσίου, εντάξει. Εμείς είμαστε πιο κρύα. Ε, Αντώνη. Εκεί στα ψηλά, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ ο φίλος μας εκεί από την Λακωνία με 12 βαθμούς Κελσίου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Καλημέρα, Πινελόπη. Ξεκαθάρισμα λαγοριασμών και εμείς λέει ανάμεσα στους εγκληματίες. Δηλαδή, τις μαφίες, τους ντίλερ, τα πρεζόνια, την ηχορύπανση και τη γενικότερη ρύπανση. Έχουν ρημάξει, λέει, την περιοχή, λέει η φίλη μας Πινελόπη, λέει από το κέντρο. Καλημέρα, Πινελόπη μου. Ψυχραιμία, τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Παντού τα πάντα έτσι είναι. Δυστυχώς. Το θέμα είναι. Πώς η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα να μαζέψει αυτή την κατάσταση, ε. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Γεια σου, Ανδρέα, από την Ελευσίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, ο Νίκος από την Άνοιξη. Αν έχει τέτοιους φίλους, λέει ότι τους θέλει στους εχθρούς. Και το λέω, λέει, γιατί χθες υπέγραψαν Γαλλία-Τουρκία. Λέει για τους. Δεν ξέρω αν υπέγραψαν για τους Μετέωρ. Το σίγουρο είναι, γιατί την έψαξα λίγο την είδηση. Ας πούμε, υπήρχαν δημοσιεύματα την Κυριακή και η Καθημερινή είχε ένα τέτοιο δημοσίευμα που έλεγε για τα ζητήματα των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, που δεν είναι και πάρα πολύ καλές όπως ξέρετε. Βέβαια οι χώρες κάνουν κινήσεις αναφορικά με τα δικά τους συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Η Γερμανία έχει τις σχέσεις που έχει με την Τουρκία, η Ιταλία έχει πιο ιδιαίτερες σχέσεις με την Άγκυρα, η Ισπανία επίσης έχει καλές σχέσεις και έχει υπογράψει συμφωνίες. Μάλιστα διάβαζα ότι θα πάρει, λέει, και εκπαιδευτικά αεροσκάφη από τους Τούρκους οι Ισπανοί για να προετοιμάζουν τους νέους πιλότους της πολεμικής τους αεροπορίας. Και προφανώς και οι, πώς το λένε, και οι Γάλλοι σε μια προσπάθεια να είναι και αυτοί μέσα στα πράγματα και να πουλήσουν αυτά που θέλουν, τέλος πάντων να πουλήσουν, υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή το Παρίσι με την Άγκυρα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μεταξύ τους, πώς να το πω τώρα, επαγγελματική σχέση, για να το πω ευγενικά. Καλημέρα στον Νίκο. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν χθες, ναι, αλλά σήμερα είναι η εκδήλωση, γι' αυτό. Καλή εβδομάδα, έχεις δίκιο. Αλλά εν τω μεταξύ τώρα, να το πω και αυτό. Εντάξει, επειδή έβλεπα και το βίντεο που ανέβασε η Νέα Δημοκρατία, ετοιμάζουν εκεί, λέει, στο χώρο που έχουν αποφασίσει να μαζευτούν. 6 ώρα λέει, είναι προγραμματισμένο να πάει, λέει, και ο Πρωθυπουργός να μιλήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, λέει, δεν θα πάνε. Εντάξει, ο Σαμαράς είναι και διαγραμμένος κιόλας. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Σαμαράς, εγώ θα πήγαινα. Θα μου πεις, μα γιατί, δεν ήμουν πρωθυπουργός. Έχω μια πορεία. Καλή, κακή, κουτσή, στραβή, αυτή είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα πάει. Δεν πάει, λέει, ο Καραμαλής. Και δεν θα πάει ούτε ο Βαγγέλης, ο Μεϊμαράκης, ο οποίος ήταν για ένα διάστημα μετά την αποχώρηση του Σαμαρά, θυμίζω, πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάει ούτε αυτός, δηλαδή θα είναι στις Βρυξέλλες. Είναι ένα θέμα το γεγονός ότι εκτός του Σαμαρά για συγκεκριμένους λόγους, άλλοι δύο δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πάνε. Θα μου πεις, και αν δεν πάνε τι έγινε. Ναι, είναι άλλη εικόνα να δώσουν το παρόν. Ακόμα και για λίγο. Εντάξει, ο Καραμαλής, θα έλεγε κανείς, είναι και αποστασιοποιημένος, αλλά δεν πάβει αυτό να είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Βαγγέλης Μεμαράκης είναι κεντροβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω. Έτσι δεν είναι? Αλέξανδρε, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Ρε συ, Γρηγόρη, μου στείλανε χθες βίντεο από τον παραλιακό δρόμο εκεί των Χανίων, εκεί που είναι το απέναντι ο Φάρος, ρε παιδί μου. Έχει ξυλώσει η θάλασσα μεγάλο αριθμό πλακακίων εκεί επί του πλακόστρωτου, ε. Έκανε ζημιά η κακοκαιρία και στα Χανιά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν οι ζημιές είναι μεγαλύτερες. Προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αγροτικές περιοχές και σε ψηλά μέρη, δηλαδή σε χωριά και λοιπά, όπου έκανε και μεγάλες καταστροφές, δηλαδή και υποδομές και λοιπά και λοιπά, και δρόμους και αγροτικές καλλιέργειες και πώς το λένε, και αυτοκίνητα και υποδομές αγροτικών συνεταιρισμών και λοιπά. Και όλα αυτά θα δούμε τώρα πώς θα αποκατασταθούν. Καλημέρα Σεβαστή, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου Θοδωρή. Ο Θοδωρής μου ξύλιγε μια φωτογραφία, αυτή δεν είναι φρέσκια βέβαια, είναι, μου λέει 37 λεπτά λέει από τη Δάφνη, λέει, ως τον Άγιο Δημήτριο, λέει, στο μετρό Μολ. Ποιος θα επέμβει, λέει, ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δεν υπάρχει αστυνομία, λέει, να την πληρώνει όλος ο κόσμος, λέει. Δύο δεξιές λωρίδες από την Δάφνη ήταν κλεισμένες, λέει, και μποτιλιαρισμένες απλά για να στρίψουν κάποιοι στην είσοδο του μετρό Μολ και να μπουν στο εμπορικό κέντρο. Είναι σωστό και αυτό που λες, αλλά λέω, και άμα θέλουν να μπουν στο μετρό Μολ, τι τους κάνεις, δεν τους αφήνεις μέσα? Είναι ένα θέμα όμως αυτό. 37 λεπτά. Δίπλα είναι. Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, δίπλα είναι. Χαρά στην υπομονή. Παιδιά, μηχανή και το γονείο. Κωστάκι, με τη μηχανή ήρθες? Όχι, βέβαια, γιατί. Βέβαια, μετά μου λες, εμένα είμαι νέος. Τα παππούδια έρχονται με τη μηχανή κάθε πρωί, έτσι.
1: Κρυώνεις.
0: Από τώρα, κρυώνεις. Σκέψου να κάνει και κρύο. Α, παιδιά, ξεκίνησε. Τα πάμε και την περασμένη εβδομάδα για να πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός, έτσι. Εμβολιασμός για τα αντιγρυπτικά κλπ. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Για μας τα νεούδια. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου στέλνει η Μέρη? Καλημέρα, ο εργοδότης μου είναι μπαταχτής, λέει, όπως λέγανε παλιά, και ακόμη δεν έχει καταβάλει μισθό Σεπτέμβρη. Οι επιθεώρησης εργασίας, λέει, με έχουν ενημερώσει πως έχει μακρά λίστα για εκείνον, αλλά ζει και βασιλεύει. Ας πάει λοιπόν η επιθεώρηση εργασίας να κάνει τα δέοντα και να ρίξει τα πρόστιμα για να συνετιστεί η υπηρεσία. Διότι, καλά δεν είναι, εγώ ξέρω και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες καθυστερούν να πληρώσουν και του χώρου του δικού μας. Ξέρω, δηλαδή, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μία δουλειά, δεν έχουν πέντε, όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, Έλλη μου, καλημέρα. Χθες 22 βαθμούς είχε, λέει, η θάλασσα στο Λαγονίσι. Μπαίνει στη θάλασσα, Έλλη? Ούτε μένεση. Από μακριά, ωραία είναι, μια χαρά. Εν τω μεταξύ μου λέγανε στη Λαϊκή, και να πάμε στη διαφημίση, Κωστάκη, ότι τώρα, λέει, είναι η καλύτερη θάλασσα. Έχει, λέει, είναι ζεστή ακόμα. Αλλά παιδιά, για εσάς, για εμάς δεν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ευγενικό στην Νίκαια. Διαφημίσεις Sky 100,3, επιστρέφουμε.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος, καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
15: Ποιος είσαι εσύ?
16: Ο Πιέρ.
17: Δεν είσαι ο Τωμά.
16: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
15: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
18: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
15: Και ποιος είσαι?
18: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
19: Η ιδέα της χρονιάς.
20: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα γιορτάζει και κόσμος, έκατσε να πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη, ωραίος, και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα. Την καλημέρα μου στον πρώτο πρεσβύτερο, όχι πρώτο πρεσβύτερο, τώρα είναι, πώς το λένε, πώς λέγεται, Αρχιμανδρίτης, βέβαια, ο πατέρας Θόδωρος Γρίλης. Λοιπόν, είδες τι κάνει συνήθεια, Λοιπόν, Χαριτίνης και Μαμέλθη σήμερα, Ερμογένους, Ιωάννου Οσίου, Ευδοκίμου του Βατοπεδινού, Σάβα Οσίου του Βατοπεδινού και Μεθοδίας Οσίας εν Κιμόλο. Χρόνια πολλά και καλά σου γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι κυρίες και κύριοι. Ανατολή του Ηλίου 7 και 23, από 7-23 και Δύση 7 και 3. Να ξέρετε ότι τη βδομάδα αυτή θα σπάσουμε και το 7, δηλαδή θα δει ο ήλιος νωρίτερα από τις 7. Την Παρασκευή βλέπω που έχουμε νηστεία και περισυλλογή, 3 λεπτά πριν από τις 7 θα μας αποχαιρετάει ο ήλιος. Κροστάκι!

0: Τόσα πολλά πράγματα θέλω να σας πω, αλλά όλο με τραβάτε σε άλλα ζητήματα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους κυρίες και κύριοι. Μεγάλο θέμα έχει προκληθεί με την απόφαση της πολιτείας, της κυβέρνησης, να δώσει τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στους Βούλγαρους. Εμβληματικός ηγεμόνας της γειτονικής χώρας, ο Τσάρος που συγκρούστηκε με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όταν αυτοκράτορ της αυτοκρατορίας ήταν ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος και βουλγαροκτόνος, τον συνέτριψε και τύφλωσε, λέει, χιλιάδες βούλγαρους εχμαλώτους και τους έστειλε πίσω στη Βουλγαρία. Είχε κάνει, λέει, τους επέλεγε, λέει, ξέρω εγώ, έναν ανά 10, ανά 100 και του άφηνε, λέει, μόνο ένα μάτι για να πάρει, λέει, τους υπόλοιπους και να τους οδηγήσει πίσω. Άκου να δεις, φίλα κορατή, Λοιπόν, για τη Βουλγαρία, λέει, τα λείψανα αυτά έχουν τεράστια ιστορική και εθνολογική σημασία, επειδή ο Σαμουήλ είναι στο επίκεντρο, λέει, μιας μακρόχρονης ιστορικής και εθνολογικής διαμάχης μεταξύ Βουλγάρων και Σκοπιανών. Η Βουλγαρία ζητούσε επί δεκαετίες τη σωρό του Σαμουήλ, ενώ και η Ελλάδα ζητούσε, λέει, τα αναρρύθμιτα κοιμήλια που έχουν κλέψει, λέει, οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2014, για μια ακόμα φορά, λέει, για τα 1000 χρόνια, πως το λέει το τραγούδι που γίνεται, η αγάπη αιώνια, λοιπόν, για τα 1000 χρόνια, λοιπόν, από το θάνατο του Σαμουήλ, οι Βούλγαροι πάλι ζητήσανε, και εμείς, λέει, τι τους ζητήσαμε, ακούστε να δείτε. Τους ζητήσαμε, λέει, πέρα, λέει, από τα κλεμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έμαθα όμως ότι μερικά από αυτά, όχι μερικά από αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτών έχουν πουληθεί. Δεν υπάρχουν, λέει. Οι Βούλγαροι έχουν ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά τα υπόλοιπα τότε που κλαπήκανε και λοιπά, καταλάβατε τώρα τι τα κάνανε, τα πουλήσανε και λοιπά και λοιπά. Ζητήσαμε, λέει, εμείς, ακούστε, τα κλεμμένα αρχεία, λέει, των μηχανημάτων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που είχαν πάρει, λέει, οι Βούλγαροι το 1944, και τον επαναπατρισμό των σωρών του Γεωργίου Κολοκοτρώνη, ταγματάρχη, ήταν εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και του Ιωάννη Βελισσαρίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Βουλγαρία το 13. Και για πρώτη φορά, λέει, τότε, το 2014, η Ελλάδα έβαλε πάνω στο τραπέζι να ιδρυθεί ελληνικό στρατιωτικό κημητήριο εντός των ορίων της Βουλγαρίας για τον ενταφιασμό των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν εκεί στον δεύτερο παγκόσμιο, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα εμείς βάλαμε, λοιπόν, πάνω στο τραπέζι αρκετά πράγματα. Βεβαίως οι Βούλγαροι αρνήθηκαν, είχαν κάποιες δικαιολογίες, και η διαπραγμάτευση έπαψε και φτάσαμε τώρα με την τελευταία συμφωνία, η οποία υπογράφει 29 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, το Μνημόνιο Κατανόησης, και 3 Οκτωβρίου υπεγράφει το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών, και έτσι δώσαμε την σωρό του Σαμουήλ και άλλες 3 σωρούς που είχαν βρεθεί το 65, αν δεν κάνω λάθος, από τον καθηγητή Μουτσόπουλο στη Μικρή Πρέσπα, για να πάρουμε εμείς πίσω 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια από το πολύ μεγάλο αριθμό που είχε κλαπεί από την Ελλάδα. Και έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα, αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει, και γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε. Μεγάλη ιστορία, η οποία έχει επιχειρήματα και η μία και η άλλη πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής μου, λέει, κάλεσε τον κύριο Τσάφο, λέει, να μιλήσετε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, και να τον ζητήσω και να μην τον ζητήσω, δεν νομίζω να βγει. Έχω κάνει μια προσπάθεια πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν ξυπνάνε πρωί, φίλοι ακροατές, οπότε δεν μπορεί να γίνει σε μένα τουλάχιστον. Ο κύριος Τσάφος ενδεχομένως σε άλλες ώρες του προγράμματος του Sky 100,3 θα υπάρξουν. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα για δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, με αφορμή την κουβέντα που και εμείς σας λέμε το πρωί, ότι γιατί να μην έχουμε, ρε παιδί μου, μπαταρίες για να αποθηκεύουμε ενέργεια φτηνή και να την αξιοποιούμε όταν πρέπει. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, η αλήθεια είναι ότι μου το έστειλε ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, από έναν ειδικό ενεργειακό αναλυτή, και θα κουβεντιάσουμε αν όντως και με τις μπαταρίες θα φτηνίνει το ρεύμα ή δεν θα φτηνίνει το ρεύμα. Και μετά θα μιλήσουμε με αφορμή το περιστατικό που είχαμε την Παρασκευή με τους πιτσιρικάδες που είχαν ανέβει πάνω στον Όλυμπο και πάθανε τροφική δηλητηρίαση. Και πήγαν ελικόπτερα την επόμενη μέρα μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού, μετά από κάποιες ώρες δηλαδή, για να τους φέρουν κάτω. Ο άνθρωπος αυτός με τον οποίο θα μιλήσουμε έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν αναρριχητής, σε μια αναρρίχηση που έγινε. Έχει ψηφιστεί από το 22 νόμος που ορίζει ότι σε 6 σημεία της χώρας θα υπάρχουν έτοιμες δυνάμεις με ειδικά ελικόπτερα και ειδικούς διασώστες, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης, για να παρεμβαίνουν και...
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
2: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Breaking God. Πάμε, Breaking God. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
1: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλλιθέας στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επίτοπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει αποκλειστεί η περιοχή. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθιού ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Αναλόγω προβλήματα και στο Ρέθυμνο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, πιθανότατα χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσελίκας είναι στο σημείο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνη, και καλή εβδομάδα. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς τώρα που βγαίνουν έξω ότι είναι αποκλεισμένη η περιοχή Σαχαρνών, Υπήρου και Ιουλιανού. Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι αποκλεισμένο μέχρι Νεοτέρας. Όπως είπες και εσύ, 4.30 άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού πέταξε μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Γιατί όλο αμυντικού τύπου? Γιατί λόγω αστοχίας είχε βγει περώνη, δεν έγινε έκρηξη. Όμως ήρθαν τα ΤΕΜ, αλλά θα αναλάβει ο στρατός. Θα έρθουν λοιπόν κλιμάκιο από το μήνυμα του στρατού για να κάνει ελεγχόμενη έκρηξη της χειροβομβίδας. Αυτή τη στιγμή έχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, είναι 2 επιβεβαιστικά οχήματα προληπτικά. Όπως σας είπα και πάλι, αυτό το αμαρτωλό μαγαζί είχε πάλι το Σεπτέμβρη δεχτεί χτύπημα από χειροβομβίδα. Ταυτόχρονα και αυτό το μαγαζί και ένα στην πλατεία Αμερικής. Οπότε έχει παρελθόν. Το μαγαζί τώρα θα αναλάβουν η αστυνομία να εισηγνιάσει την υπόθεση, όμως πρέπει να λυθεί το θέμα με τη χειροβομβίδα. Αυτή η χειροβομβίδα παραμένει στο σημείο έξω από το μαγαζί και όπως σας είπα θα έρθει η κλιμάκια του στρατού για να κάνει μια ελεγχόμενη έκρηξη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας που σημειώθηκε στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο οροπεδίο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων.
2: Από τον υπερβολικό όγκο νερού φεύγει και μπαίνει σε ένα σπίτι το νερό. Τέτοια περιστατικά έχουμε. Καμπόσα είναι, αριθμητικά είναι περίπου 50 περιστατικά τέτοια πρέπει να έχουμε στο περιοχή μας.
0: Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μυλοποτάμου, που τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στα Ζωνιανά, στην Γκράνα και στα Λιβάδια, αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό. Επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης ότι σε αυτή την πιεστική συγκυρία η κυβέρνηση έρχεται και αυξάνει από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες ούτε μαγικές συνταγές, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε για ανάσες είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Όσο μπορούμε, το ξαναλέω, δεν πανηγυρίζω, να δίνουμε πίσω κάποια τα οποία αλλιώς θα μειώσουν τις συνέπειες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να επαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέρα των 72 δόσεων.
4: Ό,τι μέτρο κατά τη γνώμη μας είναι στα σχέδια, καλό θα είναι να είναι στοχευμένο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά τους κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.
5: Δεχτήκαμε διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε, 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται πως η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαρακτήρισε τη συμφωνή επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
3: Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι συνολικά. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω μηδέν κοιμήλια τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, έχουν τεράστια σημασία για την Εκκλησία μας, όπως φάνηκε από την Ιερά Σύνοδο, ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα, έναντι ενός ανταλλάγματος όπως είναι τα οστά, που δεν σημαίνουν τίποτα για τους Έλληνες.
0: Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους σε όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπόλοιπου της ποινής τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Στις διεθνείς εξελίξεις, τουλάχιστον δύο άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάσταση της υγείας κάποιων εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 14 και 51 ετών, ενώ κάποιοι φέρουν τραύματα από τουφέκια. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνητή. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιβενόντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολέσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Στην τριάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στίβου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Μαζί του ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν του επικοντό Μόντο Ντουμπλάντιτς και ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Τζιαμάρκο Ταμπέρι.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο εργαλοπαίδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πριν από σχεδόν μία ώρα έγινε μια καραμπόλα τριών οχημάτων στην Παραλιακή, στο ύψος της Καλυθέας. Το καλό νέο είναι πως δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή κυκλοφοριακά. Είναι σχεδόν ελεύθερη η Παραλιακή, απ' άκρου εις άκρον. Αλλά έχουμε ήδη βεβαρημένο τον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τον ανωδικό φυσικά άξονα, την Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με ανατμήματα ισχυρό μποτιλιάρισμα και βεβαίως τις δύο εθνικές οδούς, η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει σημαντικές βραδυπορίες, κυρίως στην άνοδό της προς τα βόρεια, και ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Από το δάσος Χαϊδαρίου, δηλαδή η λεωφόρος Αθηνών, και λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά. Επίσης η θερμοκρασία εκεί ως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα συννεφιάσει και θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 18, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας επικοινωνίας. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρία Σούζη παραμένει εδώ. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό πάλι, έχεις δίκιο. Αναφορικά με την Ανατολική Αττική που δεν έχει βρεθεί λύση από ό,τι καταλαβαίνω στη μετακίνηση και μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους. Α, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στο Χάρη στην Αμαλιάδα. Γεια σου Τάκη, ετοιμάζε λέει, πού πας. 13 ευρώ η γουρουνοπούλα στο Μιστρά, μη φας, ανεβάζει τα τριγλικερίδια. Τάκη μακριά και αλάργα. Κυρία Σούζη, τι κάνετε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Θα πάει στους 25 βαθμούς.
0: Εντάξει, τελείωσε η βροχή κάτω στην Κρήτη.
1: Έχει ακόμα λίγο, όχι τώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείεται να βγάλει ακόμα λίγη βροχή εδώ και εκεί, όχι κάτι σοβαρό δηλαδή. Από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα σταματήσουν παντού και στα Δωδεκάνησα που και εκεί, Κάρπαθο, Κάσο, εκεί πέρα.
0: Εκεί έχει λίγο συννεφιά, έβλεπα το πρωί. Μόνο εκεί έχει. Στην Κρήτη λίγα πράγματα δεν έχει.
1: Από την εικόνα του δορυφόρου που είδε, συννεφιά τουλάχιστον έχει. Αλλά βροχές δεν έχει αυτήν την ώρα. Τέλος πάντων, πάμε να τελειώνουν και αυτά.
0: Τι νερό φάγανε και αυτοί.
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν.
0: Το είχατε πιάσει όμως.
1: Ναι, και 700.
0: Μιλάμε για πολύ βροχή.
1: Θα δούμε πόσο. Το συνολικό δηλαδή. Γιατί για το συνολικό μιλάγαμε ότι ήταν πολύ. Αλλά έτσι κι αλλιώς και κάθε 24ωρο ήταν πάρα πολύ.
0: Μα τώρα έβλεπα τα χθεσινά. Τώρα στο μετεό, μόνο για το τελευταίο 24ωρο θα πάμε, Δημήτρη, αμέσως. Ναι, ωραία. Χριστίνα, μείνε λίγο στη γραμμή. Έχω τον υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Χατσαφάδο, που κατεβαίνει στην Κρήτη για την σύσκεψη που θα γίνει εκεί αναφορικά με την καταγραφή των ζημιών και για τις αποζημιώσεις. Καλημέρα, κύριε υφυπουργέ.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάτε κάτω. Σύσκεψη, συντονισμός για την καταγραφή ζημιών και την έναρξη ροής χρηματοδότησης. Σωστά, τις αποζημιώσεις.
2: Έτσι ακριβώς όπως σας είπε και η κυρία Σούζη, σήμερα εκτονώνεται το φαινόμενο. Οπότε κατεβαίνει ένα κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή στις ζημιές, οι οποίες είναι πάρα πολλές, σε όλη την έκταση της Κρήτης, της Μεγαλονήσου, και να μπορέσουμε να συντονιστούμε ούτως ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποζημιωθούν αγρότες, πολίτες και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν από αυτά τα κρύα και τα φαινόμενα τα οποία έπληξαν Μεγαλόνηση.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι τρία επίπεδα ζημιών. Είναι οι υποδομές που στα ορεινά έχουν πάθει, φαίνεται, σε κάποιες περιοχές αρκετά μεγάλες ζημιές. Είναι οι γεωργοί, γενικά οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα που και αυτοί από τη δική τους πλευρά, και νομίζω και κάποια ζητήματα που καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, αλλά μικρότερες ζημιές, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω αυτό σας είπα και εγώ. Αυτός ο συντονισμός θα γίνει, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν.
0: Μετά την καταγραφή των ζημιών, η διαδικασία αποζημίωσης καθυστερεί ή περπατάει γρήγορα πλέον?
2: Θα τρέξουμε, κοιτάξτε, περάσαμε ένα νομοσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια, όπου πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Αυτό βέβαια θα είναι έτοιμο σε 1,5 μήνα από τώρα. Οπότε θα τρέξουμε τις διαδικασίες με τον ίδιο ρυθμό τις οποίες τις τρέξαμε μέσα στο καλοκαίρι και είχαμε επιτυχία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά, τις αποζημιώσεις έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών θα συνεδριάσει άμεσα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να εκτιμήσει τα αιτήματα τα οποία θα πάρουμε, θα δεχθούμε από τους Δήμους και από την Περιφέρεια, και να υπάρξουν οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε άμεσα να αποκατασταθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν τρωθεί από την καταστροφή την οποία ανέπτυξε η περιοχή.
0: Ναι, το κομβικό ακριβώς όπως είπατε είναι το άμεσα, και αυτό ελπίζουν και αυτοί και εμείς και όλοι προφανώς.
2: Γιατί... Αυτή είναι και η ουσία της σύσκεψης την οποία κάνουμε. Η σύσκεψη την οποία θα πραγματοποιήσουμε 10 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Με τις αυτοψίες και την παρουσία των τηλεφώνων των υπηρεσιών, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή από σήμερα.
0: Ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριος Κώστας Χατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργικό Κλιμάκιο που πάει κάτω στην Κρήτη για την καταγραφή πλέον των ζημιών την επόμενη μέρα. Γιατί το πιο δύσκολο είναι η επόμενη μέρα, γιατί. Να ξαναπάμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω ότι στα ορεινά επάνω ακόμα δεν ξέρουν τι ακριβώς ζημιές έχουν γίνει, γιατί είναι οι δρόμοι έχουν καταστραφεί.
0: Ναι, ζημιές, υποδομές.
1: Και πρέπει να ανοίξουν αυτοί για να ανέβουν οι κτηνοτρόφοι επάνω να δουν τι ζημιές ακριβώς έχουν πάθει. Επίσης, ακόμα κάτι. Στην Ιερά Πέτρα, που έχουν γίνει και εκεί καταστροφές, αυτές δεν γίνανε από το νερό που έπεσε στην Ιερά Πέτρα.
0: Από πάνω,
1: γίνανε από πάνω που κατέβηκε κάτω. Γιατί τα ορεινά είχαν πάρα πολύ νερό εκεί.
0: Και επίσης σε κάποιες περιοχές, αυτό θέλω να πω, που είναι καμένα, δεν είχαν τον τρόπο το νερό που ήταν πάρα πολύ να το μαζέψει και να το εμποδίσει να κατέβει.
1: Να κατέβει,
0: και κατέβηκε όλο το νερό
1: και κατέβηκε, αλλά η περισσότερη βροχή έπεσε στα ορεινά και κατέβηκε προς
0: και
1: τα κάτω.
0: Στα ορεινά.
1: Ευτυχώς δεν πήγε μέσα πόλη. Ναι, δεν πήγε πολύ μέσα πόλη.
0: Έχεις δίκιο. Και βεβαίως ξαναλέω, εκεί πάνω είναι και τα προβλήματα με τις υποδομές. Δηλαδή το τόσο νερό που έπεσε. Ακριβώς έγιναν δρόμοι.
1: Ζώα, ψόφια, κάτω στα ζωνιανά που μας έλεγε ο φίλος μας ο Κώστας ο Λαγμπάρντος, που ήταν εκεί αρκετές μέρες και μας έλεγε ότι κατεβαίνανε πρόβατα, κατέβαζε το νερό, ψόφια, ζώα.
0: Μετά, τα έπνιξε, πώς δεν
1: είναι. Πρωί, πρωί και όλες,
0: αλλά εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, κάπου έβλεπα, σου λέω, τους ανθρώπους εκεί να λένε ότι στις στάνες ήταν μικρά τα οποία πνιγήκαν όλα. Τα έπνιξε.
1: Ναι,
0: δυστυχώς. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Καταγραφή
1: γιατί πρέπει
0: και
1: να
0: αποζημιώσει του ανθρώπου γρήγορα για να ξαναβάλουν μπροστά. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα γενικότερα και με τα αγροτικά προϊόντα και το κόστος κλπ. Έχουμε και αυτό, αλλά μόνο μας. Γιατί και εμείς θα το πληρώσουμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε τον καιρό. Μέχρι την Πέμπτη
1: δεν έχουμε κανένα θέμα. Φαίνεται ότι αλλάζει πάλι ο καιρός. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά.
0: Α, τώρα στα δυτικά θα είναι το παιχνίδι.
1: Ιόνιο και Ηπειρωτικά. Γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν φαίνεται να είναι
0: της έντασης, ναι.
1: Καμία σχέση, όχι, καμία σχέση με την ένταση που, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τώρα
0: ναι.
1: Οπότε το παρακολουθούμε και τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, Δευτέρα και Παρασκευή εδώ για να μας πει τα νέα λίγο πιο αναλυτικά σε σχέση με το πρωινό μαγκαζίνο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα χρόνο κυρία Κώστα μας? Δεν έχουμε χρόνο, Α, τόσο έχουμε. Άρα λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι εδώ μου οριοθετεί τα πράγματα ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, θυμίζω πάντως ότι είναι η πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη, είναι Δευτέρα, τσάκαρο Δευτέρα, 7:23 θεωρητικά ανέτειλε ο ήλιος και θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 7:03 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κυρίες και κύριοι, το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τούρμπο κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7 DCT. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: περισσότερα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή είναι η Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή είναι η Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το

4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή η Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες καταστροφές άφησε επί του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν από σήμερα οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμού στη φίλη μας την Ιωάννα στο Μόντρεαλ. Βράδυ τώρα εκεί. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα. Κάτσε να ανοίξει το μήνυμα γιατί. Τι είναι το Μπαταχτσής? Μπαταχτσής τι είναι αυτό? Κάτι είπα εγώ προφανώς και ξέχασα τη λέξη τη συγκεκριμένη. Καλημέρα, Βαλάντι. Χαιρετισμού. Αυτό το μπαμπά δεν μου αρέσει καθόλου. Παιδί προτιμώ, Βαλάντι, να ξέρεις. Όχι. Ω, ναι, αρρώσω Κώστας, δεν είναι γιατί όχι, δεν έχω κανένα θέμα. Γεια σου, Λευτέρη, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμούς εκεί στο σχηματάρι. Καλημέρα στη Σέρε, στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα, Μαρία. Είναι δυνατόν, αν και δεν δουλεύω, λέει, ξυπνάω κάθε πρωί για να μας ακούσεις. Μαρία, κάτσε καλά, στο κρεβάτι, μη σηκωθείς καθόλου. Λοιπόν. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Ο κύριος Μαθιουλάκης είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, είναι ακαδημαϊκός, διευθυντής του Greek Energy Forum και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον κάλεσα γιατί ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής μου έστειλε ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Μαθιουλάκης με τίτλο «Ελληνικές ή βουλγαρικές μπαταρίες, ο μύθος της χαμένης ευκαιρίας και τα πραγματικά κόστη για τους καταναλωτές». Θυμίζω, το έχουμε πει αρκετές φορές και εμείς εδώ στο πρωινό της επικοινωνίας που κάνουμε, ότι ενώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε ικανή ποσότητα ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, είτε φωτοβολταϊκά είτε με τους μεγάλους πυλώνες κλπ, έτσι με τον άνεμο και τα σχετικά, δεν έχουμε τόσες πολλές μπαταρίες να αποθηκεύσουμε την ενέργεια αυτή και όταν έρθει η ώρα της μέρας που δεν υπάρχουν αυτές να τις ρίξουμε στο δίκτυο για να μπορέσουμε με λιγότερο κόστος να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ο κ. Μαθιουλάκης λέει ότι μπορεί και να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα που οι Βούλγαροι έχουν βάλει ποσότητες, έχουν τοποθετήσει μάλλον συστήματα μπαταριών. Για να δούμε λοιπόν πώς το εκτιμάει ένας ειδικός με τη δική του ματιά. Καλημέρα, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βουλγαρία, για να πάμε στην ουσία της διαδικασίας, με το γεγονός ότι έχει κάνει κάποιες επενδύσεις, παίρνει από εμάς ενέργεια φτηνή μέσω ΑΠΕ, την αποθηκεύει και τη χρησιμοποιεί άλλη ώρα που τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δεν έχει φθηνότερο ρεύμα από εμάς, γιατί αυτή είναι η ουσία, η καρδιά του ζητήματος, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλά, φθηνότερο ρεύμα από εμάς δεν έχουν ούτως ή άλλως. Το φθηνότερο ρεύμα δεν βγαίνει από τις μπαταρίες. Το φθηνότερο ρεύμα βγαίνει από μια σειρά από πράγματα, μεταξύ των οποίων πόσες ανανεώσιμες πηγές έχουμε. Θέλω να πω, πριν να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι, ένα βήμα πιο πίσω. Είπαμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν έχει τόσες πολλές μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύσει το ρεύμα και να το πηγαίνει από το μεσημέρι στο απόγευμα. Κανείς δεν έχει. Καμιά χώρα. Δηλαδή, όλοι έχουν λίγο, κάποιοι περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία, το οποίο είναι και το θέμα συζήτησής μας, δεν το έχει κάνει κανείς. Για να έχουν μια τάξη μεγέθους. Συνήθως, μια χώρα αν έχει, ξέρω εγώ, 100 μονάδες από παραγωγή για να παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδιώκει, αν μπορεί να έχει, 5-10 μονάδες αποθήκευσης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι τα νούμερα τα οποία θέλουμε να φτάσουμε. Ακόμα δεν έχει φτάσει κανείς. Αλλά μια τάξη μεγέθους.
0: Okay.
1: Η Βουλγαρία τι έχει κάνει? Στις 100 μονάδες που έχει για παραγωγή έχει φτιάξει 200 μονάδες αποθήκευσης.
0: Okay.
1: Και απλά γιατί ο λόγος είναι δεν έχει 100. Αν ας πούμε η Ελλάδα έχει 100, η Βουλγαρία έχει, ξέρω εγώ, 40-30. Πήγαν να έχουν μείνει πολύ πίσω στις ανανεώσιμες πηγές.
0: Διάβαζα στο άρθρο σας ότι οι Βούλγαροι στα χρήματα που πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κομμάτι πήγε εκεί. Δηλαδή

0: Επένδυσε.
1: Μεγαλύτερο.
0: Ναι,
1: μεγαλύτερο
0: επένδυσε σε αυτό. Ναι. Η Βουλγαρία. Εντάξει,
1: οι Βούλγαροι για μια σειρά από λόγους δεν πήγανε πολύ γρήγορα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε κάποια στιγμή οι άλλες χώρες κάναν πολλά άλλα πράγματα. Η Ελλάδα τα λεφτά τα ρίξε στο εξοικονομώ, τα ρίξε στις διαθεσίες των νησιών. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία ρίξανε σε υδρογόνο και σε ηλεκτροκίνηση. Κάθε χώρα
0: αποφάσισε από μόνη της πρώτα στήλη. Ναι, κατάλαβα.
1: Οι Βούλγαροι είχαν μείνει πίσω σε αρκετά πραγματάκια και πήραν μια απόφαση ρηψοκίνδυνη. Έξυπνοι ίσως θα φανεί, είπαν ότι εδώ που είμαστε, να στηρίξουμε τα περισσότερα λεφτά στην αποθήκευση.
0: Ωραία.
1: Να εκμεταλλευτούμε από τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία. Πάμε δηλαδή, λοιπόν στο τώρα, σας παρακαλώ. Okay, πάμε λοιπόν στο τώρα. Παίρνει από εμάς λοιπόν η Βουλγαρία, παίρνει ΑΠΕ. Παίρνει δηλαδή ρεύμα το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πήγες και το αποθηκεύει. Και το δίνει στο σύστημά της, όποιο σύστημα έχει, τις ώρες που δεν μπορεί να παραχθεί ή μάλλον μπορεί να παραχθεί, αλλά επιλέγει αυτή την ενέργεια η οποία έχει αποθηκευτεί. Το ρεύμα της έτσι είναι φθηνότερο σε σχέση για τον καταναλωτή της?
1: Το ρεύμα της γίνεται λίγο πιο φθηνό και για τη Βουλγαρία και για την Ελλάδα αντίστοιχα. Η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είπε πώς θα χτιστούν οι αγορές, γενικά οι ευρωπαϊκές, ναι, του ρεύματος, ναι, είναι το ότι η ενέργεια πρέπει να ρέει από την πιο φθηνή χώρα στην πιο ακριβή. Άρα λοιπόν, και είναι λογικό, όταν για κάποιο λόγο εσύ είσαι πιο ακριβώς και ο γείτονάς σου είναι πιο φθηνά, να μπορείς να παίρνεις από το γείτονα. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ο γείτονας, επειδή μπορεί και πουλάει σε σένα που είσαι πιο ακριβώς, εσύ είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις λίγο παραπάνω από την τιμή του γείτονα.
0: Ωραία.
1: Οπότε φθηναίνει η τιμή σε σένα που παίρνεις πιο φθηνά από το γείτονά σου, ακριβένει όμως λίγο η τιμή στο γείτονα, ο οποίος σου πουλάει την ενέργεια λίγο πιο ψηλά από ό,τι πουλάει στη δικιά του αγορά. Και έτσι η λογική είναι ότι σιγά σιγά οι τιμές έρχονται παντού, σαν συγκινούνται τα δοχεία.
0: Ισχύει σε μια ίδια τιμή, ε. Άρα με λίγα λόγια.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Ναι, ωραία. Ωρα. Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Απλώς η λογική με τις μπαταρίες είναι η εξής. Επειδή όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές, σε γενικές γραμμές τα 2/3 είναι φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Τα φωτοβολταϊκά το μεσημέρι παράγουν πάρα πολύ. Και το μεσημέρι είναι η ώρα της μέρας που γενικά οι ανθρώπινες κοινωνίες και με το λιγότερο ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη μέρα. Περισσότερο και με το πρωί όταν σηκώνομαστε πριν πάμε στη δουλειά μας,
0: ναι,
1: και το βράδυ
0: όταν
1: γυρνάμε. Οπότε το μεσημέρι έχουμε αυτό το οξύμορο ότι ρίξαμε πολλά λεφτά στα φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν το περισσότερο ρεύμα τους όταν δεν το χρειαζόμαστε. Και εκεί θέλει και λίγο προσοχή, γιατί έχει μια τάση και λέμε πετάμε το ρεύμα. Πετάμε το ρεύμα. Παράγουν ρεύμα τα φωτοβολταϊκά όταν το χρειαζόμαστε λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε δηλαδή σαν να είσαι σε ένα φαστουντάδικο, το οποίο κυρίως την παραγωγή την έχει και σου δίνει φαΐ, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, το φαστουντάδικο 6 ώρα το πρωί που δεν είσαι τα φαγητά.
0: Ούτε θα πάει κανείς να πάει να αγοράσει. Ή θα πάνε πολύ λίγοι.
1: Λες πετάω φαγητά. Μην τα παράγεις κινδυνόπλη, δεν χρειάζεται κανείς. Κάπου λίγο να έχω.
0: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορείς να παράξεις ρεύμα άλλη ώρα, αφού υποτίθεται ότι τα
1: φωτοβολταϊκά έχουν αυτή την αδυναμία.
0: Αυτό
1: όταν δεν το χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, εκεί έρχονται οι μπαταρίες και λένε, οκ, να πάω εγώ το μεσημέρι να αγοράσω. Πάει δηλαδή κάποιος trader, κάποιος που κάνει αγοραπολισίες και λέει, οκ, επειδή το μεσημέρι έχει τόση παραγωγή που δεν τη χρειαζόμαστε, οι τιμές του ρεύματος για το μεσημέρι πέφτουν. Δηλαδή είναι μερικές ώρες το μεσημέρι που είναι σχεδόν και μηδέν κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λέει αυτός που έχει τις μπαταρίες, οκ, αφού είναι τόσο φθηνό, πάω το αγοράζω το μεσημέρι, το αποθηκεύω μερικές ώρες και το βράδυ που όλοι χρειάζονται.
0: Το πουλάω ακριβώς.
1: Όχι, το πουλάω. Και φυσικά το πουλάω πιο ακριβά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Για να κερδίσω.
1: Αυτό, εδώ τώρα ιδιαίτερα το εξής. Στην Ελλάδα λέμε πω μας εκμεταλλεύονται οι Βούλγαροι και το παίρνουν ευθυνό το ρεύμα μας και μας το πουλάνε ξανά σε εμάς το βράδυ.
0: Ακριβό. Ωραία. Ακριβότερο.
1: Ακριβότερο. Μα λογικά, αλλιώς γιατί να το κάνει ο άλλος.
0: Βέβαια. Συμφωνώ. Άρα, εγώ θέλω να φτάσω για να μην χανόμαστε, κύριε Μαθιουλάκη. Αν εμείς βάλουμε μπαταρίες. Λοιπόν, αυξήσουμε τον όγκο αποθήκευσης. Αυτό για τον καταναλωτή θα σημαίνει φθηνότερο ρεύμα ή όχι, τον Έλληνα καταναλωτή?
1: Αυτό για τον Έλληνα καταναλωτή θα σημαίνει φθηνότερο ρεύμα, γιατί όσο περισσότερο ρεύμα που το πήραμε τζάμπα το μεσημέρι, το πουλάμε το βράδυ,
0: ναι,
1: θα το πουλάμε πιο φθηνό από το ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο, που είναι η μόνη άλλη επιλογή.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρα.
1: Η διαφορά μας είναι το ότι είτε αυτό το ρεύμα το αγοράζουμε, έχουμε μπαταρίες ελληνικές στην Ελλάδα, είτε έχουμε βουλγάρικες είτε ιταλικές,
0: ναι,
1: δεν κάνει μεγάλη διαφορά για τον καταναλωτή. Το καταναλωτή τον ενδιαφέρει να υπάρχει κάποιος να το αποθηκεύει και να το πουλάει το μεσημέρι, το αυτοκράτη, γιατί θα έρθει πιο φθηνό το ρεύμα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Η διαφορά στο πού είναι οι μπαταρίες χτισμένες είναι στο ποιος επιχειρηματίας, αν θα είναι Έλληνας ή Βούλγαρος, θα βγάζει τα λεφτά από αυτή τη διαφορά. Έτσι, για τον καταναλωτή δεν κάνει καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Έχει κάποια μικρά κόστη όταν το ρεύμα αλλάζει από χώρα σε χώρα, αλλά όχι κάτι που να είναι ιδιαίτερο. Είναι σίγουρα πιο φθηνό το να έχουμε μπαταρίες για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά δεν έχει σημασία που, είναι
0: για το συνένετο. Σωστά, εντάξει, αλλά είναι σημαντικό, έχει ενδιαφέρον, θα είναι φθηνότερο. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Σαφώς. Και το θεωρώ σημαντικό. Όσο περισσότερο μπορούμε να κάνουμε από αυτό, τόσο πιο καλό θα είναι. Χρειαζόμαστε πολλές μπαταρίες.
0: Βλέπω σήμερα, κύριε Μαθιουλάκη, έτσι για την ιστορία, για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, στη Χονδρική το ρεύμα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, ψέματα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε. Επειδή ακριβώς είναι οι ώρες
0: που παράγονται,
1: δεν το χρειαζόμαστε.
0: Έτσι.
1: Φτάνει έστω και μέχρι και σε σημείο που άλλος λέει αντί να το κλείσω και να το ξανανοίγω, καλύτερα να στο πληρώνω. Σου δίνω το ρεύμα, σου το πληρώνω κιόλας.
0: Έτσι.
1: Δίνω και λεφτά.
0: Έτσι. Για να το πάρεις.
1: Για να το ξεφορτωθώ. Ναι.
0: Έτσι. Εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαθιουλάκη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Κύριε Μιχάλη Μαθιουλάκης, ενεργειακός αναλυτής. Ακούσατε λοιπόν για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μπαταρίες. Σίγουρα παίζουν τον ρόλο τους οι μπαταρίες και ενδεχομένως θα έχουμε και καλύτερες τιμές. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάερλι στη Μαγνησία και τον Βόλο. Το είδα το μήνυμα. 3.30 ώρα το πρωί στην Αγριά, στο Βόλο, 8 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργη. Γιώργος Κληρονόμος. Καλή εβδομάδα. Κάνε μου ένα τηλεφώνημα, σε παρακαλώ, μετά την εκπομπή για τις λεπτομέρειες. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό είναι ο κύριος Γιάννης Θεοχαρόπουλος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι μπαμπάς του Ερμή. Ο Ερμής 21 ετών, πρωταθλητής Ολιβασίας, Θεοφάνης Ερμής, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τσουμέρκα τον Γενάρη του 22 λόγω πολύωρης καθυστέρησης του ελικοπτέρου να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, η πολιτεία αποφάσισε και πέρασε ένα νόμο το 2022 για την δημιουργία 6 νέων στρατηγικών βάσεων ελικοπτέρων, ενός ειδικού μηχανισμού που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, για την άμεση μεταφορά είτε από την υπηρετική χώρα είτε από τα νησιά ατόμων τα οποία χρήζουν ανάγκης. Θα μου πεις και τι έγινε, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ή αφού έχουμε τα ελικόπτερα τέλος πάντων της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ και λοιπά, τι γίνεται γύρω από την ιστορία αυτή? Δεν είναι ακριβώς τα ίδια ελικόπτερα. Αλλά νομίζω περισσότερο θα μας πει ο καλεσμένος μας. Καλημέρα κύριε Θεοχαρόπουλε.
13: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλή εβδομάδα. Δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ, δευτερόλεπτα θα επιστρέψω. Κύριε Κονιομιχάλη, γρήγορα την κίνηση.
14: Στα γρήγορα έχουμε πολλή κίνηση, μεγαλύτερη κίνηση από ό,τι περιμένουμε στους Καραμαγκά, κυρίως στη Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο, στην άνοδο της Κηφισού, πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στην Πατησίων προς την Αθήνα μέχρι να φτάσετε στην Αλεξάνδρας, ενώ δεν έχουμε προβλήματα στην παραλιακή που είχαμε την Καραμπόλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Πάμε και πάλι στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, για να ξεκαθαρίσουμε, αυτό το σύστημα το οποίο το Εθνικός Μηχανισμός Εναέρειας Διάσωσης και Αεροδιακομιδής, σε τι διαφέρει από τα ελικόπτερα που έχουμε τώρα του πολεμικού ναυτικού ή ξέρω εγώ της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και κάποια ελικόπτερα εκεί, σε σχέση με αυτό το μηχανισμό που ψηφίστηκε στη Βουλή και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί?
13: Κοιτάξτε να δείτε, οι υπηρεσίες HEMS, όταν λέμε HEMS εννοούμε στην Ευρώπη Helicopter Emergency Medical Service.
0: Μάλιστα.
13: Έχουν να κάνουν με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτό το υπαγορεύει η επίγουσα ιατρική. Στα περιστατικά τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο από 15 λεπτά για την ιατρική βοήθεια.
0: Είναι τόσο σύντομη η παρέμβασή τους, ε? 15
13: η παρέμβασή
0: λεπτά.
13: Τους είναι τόσο σύντομη, τα ελικόπτερα είναι στον αέρα στα 3 λεπτά και το πολύ στα 15 λεπτά έχει φτάσει ο γιατρός με το ιατρικό προσωπικό και τον ιατρικό εξοπλισμό στο σημείο που έχει γίνει το συμβάν.
0: Ναι.
13: Άκουσα πριν λίγο ότι υπάρχει μια καραμπόλα αυτή τη στιγμή κάπου στην παραλία και ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι, ναι, και να μην έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι. Άρα θα μπορούσε να επέμβει και εκεί, δηλαδή, άμα χρειαστεί.
13: Επεμβαίνουν σε τροχαία, περιστατικά, σε καρδιακά, σε εγκεφαλικά, σε όλου. Οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει επίγουσας.
0: Άρα, είτε είναι στο βουνό, κύριε Θεοχαρόπουλε, είτε είναι σε ένα απομακρυσμένο σημείο ενός βουνού, είτε είναι μέσα στο κέντρο μιας πόλης, είτε είναι στο νησί μας κλπ. Αυτό το δίκτυο, το οποίο επιμένω να ρωτάω, είναι ειδικά ελικόπτερα? Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι έχουμε ελικόπτερα και άλλα ελικόπτερα.
13: Είναι ειδικά ευκίνητα ελικόπτερα τα οποία παίρνουν μέσα τον πιλότο, τον γιατρό και τον διασώστη.
0: Ναι.
13: Έχουν ιατρικό εξοπλισμό, έχουν υπέρυχα, έχουν παράγωγα αίματος, γιατί μπορεί εκεί που θα φτάσει ο άλλος να αιμορραγεί. Μπορεί να κάνει επέμβαση καρδιάς, μπορεί να, ο άλλος να είναι μετά από επιληπτικό κόμμα και να πάθει ανακοπή.
0: Mm-hmm.
13: Το 30% των επιχειρήσεων που κάνουν είναι καρδιακά περιστατικά. Η Ευρώπη έχει 482 βάσεις, γιατί όλα τα κράτη έχουν τέτοιες βάσεις. Και αυτές οι βάσεις με 700 περίπου ελικόπτερα που έχει η Ευρώπη σώζουν περίπου, επεμβαίνουν σε 700.000 περιπτώσεις κάθε χρόνο. Τα ελικόπτερα που έχουμε εμείς είναι για έρευνα, για διάσωση, 384 μοίρα της πολεμικής αεροπορίας. Αυτά είναι για περιστατικά τα οποία ο πολίτης θέλει κάποια βοήθεια μετά από 3, 4, 5 ώρες την επόμενη μέρα και τα λοιπά, ή κάποια διακομιδή που μπορεί να περιμένει.
0: Μάλιστα.
13: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν έχουν τους χρόνους απόκρισης να μπορούν να επέμβουν σε επίγοντα περιστατικά. Γι' αυτό και έχουμε τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέει κάθε χρόνο εκεί στην Ελλάδα εσείς έχετε 120 με 130 χιλιάδες νεκρούς. Και το 1/3 από αυτά τα περιστατικά, οι 40-45 χιλιάδες άνθρωποι, θα μπορούσαν να σωθούν αν είχατε μηχανισμούς επέμβασης και απόκρισης γρήγορους όπως έχει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Μου λέγανε, κύριε Θεοχαρόπουλε, ότι τα ελικόπτερα τα οποία υπάρχουν στην πολεμική αεροπορία είναι πολύ πιο βαριά και ενδεχομένως, ας πούμε, σε ορεινές περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες, ξέρω εγώ, να έχουν χιόνι κλπ., μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα με τους κινητήρες τους πάνω από το σημείο. Γι' αυτό λέει αυτά τα ελικόπτερα είναι ειδικού τύπου ελικόπτερα. Σας έλεγα στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για την Ελβετία και μου λέγατε ποια Ελβετία, η Βουλγαρία, έχει η Ιταλία, έχει η Ρουμανία, έχει.
13: Βεβαίως, όλες οι χώρες.
0: Όλες οι χώρες έχουν τέτοιο μηχανισμό. Άρα το ερώτημα είναι το εξής. Αλλά θα μου πεις, εδώ είναι θεωρητικό το ερώτημα. Γιατί από το 22 που ψηφίστηκε ο νόμος, εδώ και 4 χρόνια δηλαδή, δεν έχει ενεργοποιηθεί. Θυμίζω ότι θα είχαμε, λέει, εγκεκριμένες βάσεις στο Άκτιο, στη Νέα Αχίαλο, στο Ηράκλειο, στα Γιάννενα ή στην Καβάλα, στην Άξο και στη Λίμνο. Αυτές είναι οι περιοχές που έχουν επιλεγεί για να στηθούν οι βάσεις αυτών των ελικόπτερων του δικτύου. Επίσης, το καλοκαίρι μου είπατε ότι είχαμε φέρει 2 τέτοια ελικόπτερα.
13: Οι βάσεις που προβλέπει ο ΕΜΕΔΑ, ο νόμος 4989 του 22 που ψηφίστηκε δηλαδή,
0: ναι,
13: είναι πράγματι 6 αρχικά για την Ελλάδα, γιατί με 6 βάσεις η Ελλάδα δεν καλύπτεται λόγω του μεγέθους της, γιατί είναι 130.000 χιλιόμετρα η περιοδική χώρα και άλλα 400.000 χιλιόμετρα ο νησιωτικός χώρος.
0: Μάλιστα.
13: Κανονικά η Ελλάδα θέλει 20 με 22 βάσεις και χώρες δηλαδή οι οποίες έχουν τέτοιο μέγεθος έχουν τόσες και περισσότερες. Αρκεί να σας πω ότι η Γερμανία έχει 85 βάσεις που καλύπτει ένα τέτοιο μέγεθος σύμφωνα με το μέγεθος που έχει η Ελλάδα. Η Γαλλία έχει 107 κτλ. Έχουμε αναλύσει, έχουμε μετρήσει όλες τις βάσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό που δεν έχει γίνει και με ρωτάτε γιατί δεν έχει γίνει, θα έπρεπε να σας το ρωτήσω εγώ, γιατί είστε δημοσιογράφος και θα πρέπει να ρωτήσω όλους τους δημοσιογράφους.
0: Σωστό είναι αυτό. Για το...
13: Και σας βάζω ένα challenge να μάθετε γιατί δεν έχει γίνει, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός διάσωσης. Πρέπει οι δημοσιογράφοι να μας πούνε γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός.
0: Θα το κάνουμε, θα το ψάξουμε, σας το υπόσχομαι. Αλλά ξαναλέω, είχαμε φέρει 2 ελικόπτερα τέτοιου είδους φέτος το καλοκαίρι εδώ.
13: Ήρθαν το καλοκαίρι 2 ελικόπτερα, ένα στη Ρόδο και ένα στο Άκτιο. Παραμείνανε για 2,5 μήνες για τα περιστατικά του καλοκαιριού και φύγανε περίπου πριν 15 μέρες.
0: Ναι.
13: Αυτά μισθωθήκαν από μια ξένη εταιρεία, γιατί υπάρχουν εταιρείες που μισθώνουν τέτοιες υπηρεσίες. Τα ελικόπτερα βέβαια που μισθωθήκαν εδώ πέρα ήταν περιορισμένων ωρών, οπότε δεν επεμβαίνανε σε πρωτογενή περιστατικά όπως η καραμπόλα που έχει γίνει αυτή τη στιγμή ή οπουδήποτε αλλού, ενώ είχαν τη δυνατότητα, επεμβαίνανε μόνο σε δευτερογενείς διακομιδές.
0: Μάλιστα.
13: Και για να εξηγήσω, οι πρωτογενείς διακομιδές είναι όταν γίνει το περιστατικό, όταν γίνει η καραμπόλα, όταν γίνει το καρδιακό και φτάσει ο γιατρός με το ελικόπτερο ή με το ασθενοφόρο εκεί πέρα. Αυτή είναι η πρωτογενή διακομιδή. Και η δευτερογενή διακομιδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι όταν το περιστατικό έχει μεταφερθεί σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα νοσοκομείο και
0: πρέπει να μεταφερθεί
13: άλλο...
0: κεντρικά. Κατάλαβα τι λέτε.
13: Και θέλουμε να το πάμε σε ένα άλλο καλύτερο, ναι,
0: μάλιστα,
13: σε ένα
0: μάλιστα.
13: επόμενο.
0: Μάλιστα. Μου λέγατε,
13: υπάρχουν εταιρείες.
0: Ναι,
13: εμείς περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να προκηρύξει διαγωνισμό για έναν διεθνή διαγωνισμό ώστε κάποια εταιρεία να αναλάβει αυτή τη δουλειά για αυτές τις βάσεις, γιατί εμείς ούτε ελικόπτερα έχουμε ούτε υπτάμενο προσωπικό έχουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά το να αγοράσεις κάποια ελικόπτερα δεν σημαίνει, εντάξει, λεφτά υπάρχουν και μπορούν να αγοραστούν ελικόπτερα, μέσα σε 2-3-4 χρόνια, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι έτοιμο παράδοτα, δεν είναι ότι πάω και πιάνω ένα, παίρνω ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
13: Το θέμα είναι και οι πιλότοι που εμείς δεν
0: το
13: έχουμε
0: πιλότο. Το προσωπικό εννοείται, το προσωπικό που πρέπει
13: δεν
0: να
13: έχουμε πιλότο για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
13: Οι πιλότοι μας είναι άξιοι της πολεμικής αεροπορίας, σίγουρα που επανδρώνουν την 384 μοίρα και έχουν το έρευνα σχεδιάσωσης στο Αιγαίο και όπου χρειάζεται, αλλά ο ρόλος τους είναι κυρίως για αυτό που είναι. Για
0: κατάλαβα,
13: και
0: αυτό είναι άλλο πράγμα, δεν είναι ακριβώς.
13: Είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Μας... Και κυρίως η 384 μοίρα και η έρευνα και η διάσωση που έχουμε στην Ελλάδα έχει να κάνει με την κάλυψη περιστατικών μέσα στη θάλασσα, ναυτικών ατυχημάτων και εσωτερικών θεμάτων της πολεμικής αεροπορίας.
0: Okay, δηλαδή, κατανοητό.
13: Όταν ένας πιλότος πέσει στη θάλασσα κτλ. Να πάνε να τον διασώσουν.
0: Κύριε Θοχαρόπουλε, ευχαριστώ. Θα μείνουμε εδώ, θα μιλήσουμε και πάλι. Όμως, αφού ψάξουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, τι γίνεται με αυτή την
13: περιμένω
0: ιστορία.
13: Περιμένω από εσάς τους δημοσιογράφους να μου βρείτε γιατί δεν έχει προχωρήσει ο 49-89 του 22.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Θοχαρόπουλε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και για το ζήτημα το συγκεκριμένο, με αφορμή το περιστατικό που είχαμε την περασμένη Παρασκευή. Θυμίζομαι 6 παιδιά, 7 παιδιά που ανέβηκαν στον Όλυμπο, κάτι πάθανε, κάτι φάγανε κλπ. Και έπρεπε να μεταφερθούν. Τελικά μεταφέρθηκαν την επόμενη μέρα. Το πρωί. Λοιπόν, τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
21: Sky 100,3.
22: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
23: Τον πρώτο σταθμό.
22: Star FM 933.
24: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε... Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
25: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
24: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
25: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
26: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
27: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
28: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
27: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
28: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
27: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
29: Σε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
30: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: δυσκολία ακοής, μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Αττική Όδο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Πατησίων από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25η Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονο συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχανών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δηλούσε στον ΣΚΑΙΦ υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά, από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκοπεύει να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιβενώντων στην πλειοψηφία των Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με νεότερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την του θανάτου. Στη Βραζιλία, ο 45χρονος γερουσιαστής της δεξιάς, Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, διέψευσε τα προγνωστικά χθες τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο Προέδρο της κεντροαριστεράς, τον 80χρονο Λούλα ντα Σίλβα, και οι δύο θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Σε αναβρασμό παραμένει η Γαλλία, ως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστο Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχμαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Δίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο καιρός είναι υπέροχος. Έχουμε έναν καταγάλαν ουρανό, έχει φυσήξει πολύ βοριάς, ταλαιπώρησε πολύ ή ταλαιπωρήθηκε η Κρήτη από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Αυτό που συνέβη, άκουγα στα ρεπορτάζ που έβαλε η τηλεόραση του Sky, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτας κάτω από το νερό, ντομάτες και λοιπά προκυπευτικά, πιπεριές φλωρίνης. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε αυτό όλο, θα έχει αντανάκλαση στην αγορά και στην τιμή των προϊόντων. Εννοείται, θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Μεγάλη ζημιά στην Κρήτη, δυστυχώς. Στην χειρότερη στιγμή ήρθε αυτή η κακοκαιρία. Πρόωρα και την ώρα που δεν είχαν συγκεντρώσει οι άνθρωποι την παραγωγή τους. Μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα διαχειριστώ. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να είμαστε καλά, να ξεκινήσει η εβδομάδα μας με υγεία και να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Έχω τρεις καλεσμένους αυτό το ημίωρο. Πρέπει να είμαι λίγο έτσι συντεταγμένος, να μην παρασυρθώ. Το λέω στον εαυτό μου. Η τρίτη κατά σειρά καλεσμένη είναι η κυρία Σότη Τριανταφύλου. Θα μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία. Την περασμένη Παρασκευή, ο Γιώργος Χατζηδάκης μου έστειλε το εξής μήνυμα στο portosalta.sky.gr. Στις 5 Οκτωβρίου 1944, δηλαδή σαν σήμερα, το 1944, στο μεγάλο χωριό Μενετές της νήσου Καρπάθου, μετά την αποχώρηση των Γερμανών για τη Ρόδο, εκδηλώθηκε από τους ηρωικούς κατοίκους αυτοδύναμο επαναστατικό κίνημα, μου γράφει ο κ. Χατζηδάκης, εναντίον των Ιταλών, οι οποίοι από το 1912 είχαν καταλάβει τα Δωδεκάνησα και την Κάρπαθο. Το κίνημα αυτό είχε απόλυτη επιτυχία, με αποτέλεσμα την εκδίωξη των Ιταλών, αφού στη συνέχεια είχε τη συμπαράσταση και την ολόπλευρη συμμετοχή όλων των χωριών του νησιού, όλων των Καρπαθίων. Έτσι, η Κάρπαθος ελευθερώθηκε μόνη της, με τις δικές της δυνάμεις και ανέμακτα. 5 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελευθερώθηκε 7 ημέρες αργότερα, στις 12 Οκτωβρίου 1944, υπενθυμίζει ο κύριος Χατζηδάκης και τον ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα ελευθερώθηκαν 8 μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1945. Το σημαντικό αυτό γεγονός προευλήθη και επενέθηκε από το BBC του Λονδίνου. Κύριε Χατζηδάκη, χρόνια πολλά στην Κάρπαθο. Καρπαθιώτες, καρπαθιώτισες, τις ευχές μας, γεροί δυνατοί πάντα, να παλεύετε για τα καλύτερα του εαυτού σας, της οικογένειάς σας, του νησού σας και όλοι μαζί για την πατρίδα μας. Ένα σημείο με αυτό. Ο φίλος μου Χρήστος Μπαράκος, γνωριμία από τους πολυπληθείς που έχουμε γνωριστεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των εκπομπών, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τον έχετε ακούσει κάποιες φορές, είναι εκπαιδευτικός, είναι Ελληνόπουλο. Έφυγε από την Αττική, την Αθήνα, το 1980-81 και σταδιοδρομεί σήμερα ως εκπαιδευτικός στην Ελβετία, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Μας ακούει on demand, δηλαδή το απόγευμα που γυρίζει από τη δουλειά του. κατά τις 7 η ώρα. Και στέλνει πάντα με καθυστέρηση τα μηνύματα. Οπότε είμαι Παρασκευή απόγευμα στο σπίτι, βράδυ στο σπίτι και παίρνω δύο μηνύματα του Χρήστου Μπαράκου. Το πρώτο.
10: Καλησπέρα, Άρη. Μόλις ακούω τις ειδήσεις, πάλι σε on demand, και άκουσα τον αντιδήμαρχο που λέει στο 21 σχολείο, λέει, πιασε, έγινε συναγερμός. Στο 21 σχολείο. Και μετά αναρωτιόμαστε, Βρεάρη, γιατί έχουμε αυτούς τους δείκτες στην Πίζα, γιατί τα παιδιά μας δεν ξέρουν γράμματα. Στο 21 σχολείο. Έλεος. Έλεος. Και βγαίνει ο άνθρωπος και τα λέει δημόσια. Και είναι και αντιδήμαρχος. Πού γάμο. Καληνύχτα.
9: Το πρώτο μήνυμα, στο 21 σχολείο. Το 21ο δύσκολα να το προφέρει κάποιος, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Δεν, τώρα βέβαια, μάλλον θα είναι ο αντιδήμαρχος εκπαίδευσης, παιδείας. Δεν ξέρω, ούτε, δεν ασχολήθηκα καν. Δεν μπορώ. Με τους αγραμμάτους δεν μπορώ. Ασχολούμαι να με συγχωρείτε. Δεν περνάνε δύο λεπτά. Ξανά ο Μπαράκος. Δεν τι θέλει από τη ζωή μου. Ο Χρήστος, τι θες, Χρήστο.
10: Περίμενε. Έχω κι άλλο ηχητικό. Μόλις τώρα ακούω το βραδινό δελτίο, live. Η τιμή δεν αυξάνει, η τιμή αυξάνεται. Ενεργητική φωνή, παθητική φωνή. Αχ, βρε Άρη. Γι' αυτό τα παιδιά μας δεν μπορούν να μάθουν γράμματα, γιατί εμείς τους δίνουμε κακά παραδείγματα. Χαιρετισμούς, φυλάκια, καληνύχτα, να σε καλά.
9: Λοιπόν, αν Μπαράκο, Χρήστο Μπαράκο, αν είχες απέναντί σου τον Σπανό, θα σου λέγε τώρα, έλα καημένο, τώρα ασχολείσαι με το αυξάνει και το αυξάνεται, διαρρέει και διαρρέεται. Αμάν, τώρα σε αυτά θα κολλήσουμε. Σε χαρακτηρίζω ότι είσαι απελπισμένος εκεί στην Ελβετία, περνάς χάλια εκεί στη Βασιλεία και τι να πεις, ακούς πατρίδα και σου βγαίνει, λοιπόν. Είμαι παρασύρης άλλο, Χρήστο. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ή καλό βράδυ, εν πάση περιπτώσει, και τι θα μας ξανακούσει πάλι το απόγευμα. Στον Sky το έλεγε πριν από λίγο στην τηλεόραση ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι προφανές. Το έγραψε το liberal.gr από είδηση την οποία μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη η φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας φιλοσοφίας, η Ιωάννα Κουτσουράδη πέθανε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, δύο ημέρες πρωτού συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας, η Ελληνίδα φιλόσοφος έθεσε την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της σκέψης της, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαβάζω πάντα από το liberal.gr που είναι ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Οκτωβρίου 1936, η Κουτσουράδη αποφύτησε από το Ζάπιο και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, όπου και άρχισε την ακαδημαϊκή της καριέρα. Συνέχισε στο Erzurum στην Ανατολική Τουρκία, όπου δίδαξε εκτός από φιλοσοφία σύγχρονη γερμανική ποίηση και λατινικά. Από εκεί, το 1968, συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Χατζέτεπε στην Άγκυρα έως το 2003, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, αλλά δεν σταμάτησε τη διδασκαλία. Στα τελευταία της χρόνια δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μάλτεπε φιλοσοφία και ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Τουρκίας, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιριών. Από το 2010 ήταν επίσης μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Εναντίον της Θανατικής Ποινής. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ιωάννας Κουτσουράδη στην ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο ως νομική κατοχήρωση, αλλά ως ηθικό αίτημα για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στον πυρήνα της σκέψης της βρισκόταν η ανάγκη να εξασφαλίζονται σε κάθε άνθρωπο οι συνθήκες που το επιτρέπουν να μορφώνεται, να καλλιεργεί τις ικανότητές του και να αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Γι' αυτό και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, όπως δίδασκε, ανεξαρτήτως από καταγωγή, θρησκεία ή πολιτισμό. Η προσέγγιση της έδινε έμφαση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή, υπογραμμίζοντας την ευθύνη κάθε ανθρώπου να σέβεται την αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες των άλλων πέρα από την νομική υποχρέωση. Έτσι να το έχετε στο μυαλό σας, η Ιωάννα Κουτσουράδη διέπρεψε στην Τουρκία ως καθηγήτρια φιλοσοφίας. Αιωνία της η μνήμη. Υπερήφανη για μας, υπερήφανοι όλοι εμείς, πρωτίστως οι Κωνσταντινοπολίτες. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.

0: τα γαλάζια σωγράμματα από με εκτέλεση ζωντανή, με ηχογράφηση από την Γαλάνη του σήμερα. Προχθές ακούσαμε τη Γαλάνη της πρώτης νεότητας, τώρα ακούμε τη Γαλάνη της ύστερης νεότητας. Εξαιρετική σε κάθε περίπτωση. Εξαιρετικές πληροφορίες επίσης γράφει σήμερα ο Νικόλας Ταμπακόπουλος στο Liberal, στη στήλη Ανάργητος. Θα τη συζητήσουμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Προφανώς έχει πάρει κάποια αποσπάσματα, το έχουν, έχει πληροφορηθεί το τι λέει στην επιστολή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά όσοι ειρωνεύονται τον Μητσοτάκη απλώς να ξέρουν ότι πίσω από τον Μητσοτάκη μπήκε ο Μακρόν, πίσω η... κόλλησα τώρα, η Μελώνη και ακολουθεί η Ισπανία στις επιστολές στα γαλάζια γράμματα. Το λέω διότι να μαθαίνουν και ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας πώς είναι η σοβαρή διακυβέρνηση ενός τόπου. Ανεξαρτήτως αν τον γουστάρουμε, τον κούλι, δεν τον θέλουμε και δεν μας αρέσει και δεν μας βολεύει γιατί δεν κάνει τα χατήρια μας. Το λέω τώρα για όλες τις βαθμίδες της κοινωνίας. Από πολύ πολύ ψηλά μέχρι χαμηλά. Που χάθηκε το τραγούδι. Αυτό ήταν. Ωραία. Νίκος Ανδουλάκης.
1: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση Νίκου Ανδουλάκη, ατυχής είναι προφανές. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας.
2: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί βλέπω ότι ο Ταμπακόπουλος έχει καμία ενδιαφέρουσα πληροφορία σήμερα. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις και εσύ αυτά. Δεν ξέρω, το έχεις δει. Το έχεις δει το...
2: Ναι. Η επιστολή έχει δημοσιευθεί στο Bloomberg από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει μέσα την αναφορά, ακριβώς. Αναφορά που πραγματικά λίγο εκπλήσωμαι με τον Νικό Ανδρουλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έχει προτείνει ένα μηχανισμό,
0: ναι,
2: ο οποίος περίπου το ίδιο λέει. Το να αντιδράμε και να αντιδράμε και να κάνουμε φασαρία είναι λίγο ενοχλητικό, λίγο στα αυτιά και δεν παράγει και συζήτηση, λέει, δεν προχωράμε. Δηλαδή, ναι, ο Μητσοτάκης τι έφτιαξε, λέει, ότι ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από τα παραπάνω έσοδα που παίρνουμε προφανώς μέσω ΦΠΑ, γιατί η κατανάλωση έχει μειωθεί, άρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι επί του λίτρου είναι μειωμένος, αλλά από το ΦΠΑ πράγματι λόγω της αυξημένης τιμής
0: των προϊόντων πια έσοδο. Υπάρχει περίσσευμα μεγαλύτερα έσοδα από ΦΠΑ, μάλιστα.
2: Σωστά. Ναι, ναι. Λέει πολύ απλά αυτό το ποσό, το οποίο είναι ένα υπερέσοδο.
0: Ας πούμε ότι είναι 900 εκατομμύρια, βάλουμε στην άκρη τα 205, ναι, ναι, που λέει ότι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Σωστά.
0: Και μένουν άλλα 700 να τα γυρίσω πίσω, να τα γυρίσω στην κοινωνία. Μάλιστα.
2: Να μπορώ αυτό να το γυρίσω. Ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας μόνιμος τέτοιος μηχανισμός. Άρα μάλλον συμφωνούν. Οπότε μην διαφωνούμε σε αυτό. Το θέμα είναι να συμφωνήσουν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί τι γίνεται, γιατί ο Ανδρουλάκης τι λέει, να πάμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί είναι μια δαπάνη. Άρα η δαπάνη τι έρχεται, έρχεται να προσθεθεί σε άλλες δαπάνες που έχεις. Και αν οι δαπάνες που έχεις δημιουργήσει έχουν αυξήσει, έχουν πιάσει το ταβάνι που σου επιτρέπεται από την Ευρώπη, δεν μπορείς να χαλάσεις περισσότερο. Άρα θες έγκριση ευρωπαϊκή. Εκεί είναι η διαφορά από τον δύο. Ότι ο ένας πάει και ζητάει έγκριση ευρωπαϊκή γιατί κυβερνά, και ο άλλος λέει ότι πρέπει να το κάνουμε όπως πρέπει να το κάνουμε. Αλλά περίπου το ίδιο πράγμα περιγράφουν, ναι, αυτό το υπερέσοδο. Το οποίο είναι χρήματα τα οποία μπαίνουμε στον προϋπολογισμό, δημιουργούμε μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα και το πρωτογενές πλεόνασμα μένει, το οποίο δεν πάει στράφη, δεν πάει για τις αποπληρωμές χρέους. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει περισσότερο να συγκρατήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, να συγκρατήσουμε την κατανάλωση και να γίνει αυτό μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων, όχι να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά, αλλά τουλάχιστον να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται, ναι, από τη διεθνή ενεργειακή
0: κρίση. Πάντως σε κάθε περίπτωση υπενθύμησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προέκυψε κατόπιν επιστολής που έστειλε.
2: Σωστά.
0: Ένα. Να υπενθυμίσω κι εγώ ότι η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες πάλι από μια επιστολή του Μητσοτάκη ξεκίνησε. Και τρίτη περίπτωση, νομίζω ότι η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα SAFE, γιατί πάλι μια επιστολή έστειλε ο Μητσοτάκης που έλεγε για ένα κάζους μπέλι που έχουν οι Τούρκοι εναντίον μας. Τα υπενθυμίζω όλα αυτά.
2: Μπορώ να σου αναφέρω και τέταρτη επιστολή, που για είναι ο μηχανισμός στο ρεύμα, που για 2 χρόνια κράτησε τις τιμές του ρεύματος σε πολύ δύσκολη περίοδο, χωρίς σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, αλλά με ανέξυπνο τρόπο, κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Ναι.
2: Πολύ... ξεκίνησε από επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν.
0: Ωραία. Προχωρούμε τώρα. Νίκο, να σου πω κάτι τώρα. Τι έχει γίνει με την κυρία Γκίλφοιλ? Για πες, γιατί βλέπω ότι... πού έγινε το τζαρτζάρισμα? Εξήγησε τα λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
2: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι
0: βάλε ότι... Σταύρο Παπασταύρου στο σκηνικό, βάλε Γκίλφοιλ, βάλε κάθε το άξονα, βάλε ανταγωνιστές στην Τουρκία που θέλουν και εκείνοι να μεταφέρουν αέριο. Για βάλε λίγο τα κόλπα εδώ, να εξήγησε τα μαστιγάκι.
2: Κοίτα, υπήρξε μια φυσιολογική, θα έλεγα, προσπάθεια. Ξεκινήσαμε να αντικατασταθεί το φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο μας λείπει. Γιατί έχουν σταματήσει η αγωγή, μόνο ο Turk Stream λειτουργεί, έχουν σταματήσει σε σταδιακά, θα απαγορευτεί πλήρως. Άρα η συζήτηση ήταν πώς η περιοχή μας από Ελλάδα και βορειότερα, η Ανατολική Ευρώπη, θα καλυφθεί με φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βγήκε μπροστά, έφτιαξε τη διαδικασία του κάθετου διαδρόμου, αυτός έλαβε αμερικανικής υποστήριξης. Έκλεισε η συμφωνία πέρσι τέτοια εποχή περίπου, όπου μεγάλη αμερικανική εταιρεία έκλεισε με ελληνικές εταιρείες τη συμφωνία, προκειμένου να υπάρχουν συμβόλαια μακροχρόνια, τα οποία θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από το 2030 και μετά, με αμερικανικό LNG, το οποίο θα έρχεται στους ελληνικούς σταθμούς εφεσαριού της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβιθούσας, και έτσι θα πήγαινε αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος. Τι είναι? Ένα προϊόν που μπαίνει σε έναν αγωγό φυσικού αερίου, το οποίο πηγαίνει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και μπορεί να φτάσει μέχρι τη Ουκρανία και τη Μολδαβία, και ενδεχομένως στην πορεία συζητήσαμε και παρακλάδια. Όλο αυτό χρειαζόταν μια δουλειά να γίνει, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός αυτός ο διάδρομος, θα πρέπει να έχει μειωμένα τέλη, θα πρέπει να υπάρχει πρόθυμους αγοραστές, οι οποίοι να ενδιαφέρονται και να τηρούν τον λόγο τους, και όλο αυτό είναι μια διελκυστίδα και οικονομική και πολιτική που έχει κρατήσει τους τελευταίους 12 μήνες γύρω από αυτό, μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, των Αμερικανών και της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρωτοστατούσε, γιατί θα ήταν η χώρα υποδοχέας και θα είναι η χώρα υποδοχέας του φυσικού αερίου. Υπάρχουν και ανταγωνιστικοί διάδρομοι. Υπάρχουν για παράδειγμα εφεσαριού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την άλλη πλευρά της Θράκης, έτσι, στην Αλεξανδρούπολη είναι το ελληνικό, πλευρά της Αδριανούπολης. Υπάρχουν επίσης τουρκικά εφεσαριού που επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι λόγω των σχέσεων και λόγω της γεωγραφικής θέσης, η Τουρκία έλεγε μεγάλο μέρος από τις ροές του ρωσικού αερίου, και αυτό το ρόλο τους προφανώς δεν ήθελε να το απεμπολίσει. Είδε την Ελλάδα να βγαίνει και να παίρνει πρωτοκαθεδρία σε αυτό.
0: Ναι. Και σκοτώνονται συστήματα τραμπικά τώρα μεταξύ τους. Νίκο, σκοτώνονται τραμπικά συστήματα μεταξύ τους. Λίγο από εδώ, λίγο άλλο.
2: Ο
0: Μπάρακ στην Άγκυρα με την Γκίλφοιλ, τι για πεστή, τι παίζονται, σκοτώνονται μεταξύ τους.
2: Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Μπάρακ και η Γκίλφοιλ, παρά το γεγονός ότι είναι και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί και γίνανε διπλωμάτες ενώ κάναν άλλο επάγγελμα από τον πρόεδρο Τραμπ, φαίνεται να είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος. Φαίνεται επίσης τα σχέδια που αναπτύσσουν να έχουν μια χαρακτηριστικά ανταγωνιστικότητας στην περιοχή. Αυτά όλα προφανώς είναι δουλειά και του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά είναι δουλειά και του περίφημου υπανίσχυρου Υπουργού, του Μπέρκαμ, ο οποίος ρυθμίζει και προσπαθεί να συντονίσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι οδηγηθήκανε και σε κάποιο είδους προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετώπισε ο Μπάρακ στην Τουρκία, με τον άκρατο φιλοτουρκισμό που ο ίδιος εξέπεψε, έτσι. Και από την άλλη πλευρά η Κίμπερλι Γκιλφόι, με την ιστορία που έχει δημιουργηθεί με τα δημοσίευματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε μεγάλο βαθμό είναι τι? Είναι η αμερικανική εσωτερική
0: δημοκρατική εναντίον δημοκρατική μέσω New York Times εναντίον
2: σωστά.
0: Ναι.
2: Αναφέρουν περιστατικό
0: στη Ρουμανία, στη Ρουμανία, για πες μας λίγο, και με αυτό να κλείσουμε, δεν προλαβαίνω άλλο.
2: Ναι.
0: Για πες μας λίγο, οι σοσιαλδημοκράτες εκεί τι προσφέρθηκαν να κάνουν στον αμερικανικό παράγοντα, για θύμισε το λίγο.
2: Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι ότι ανέφερε η Γκυλφόη ότι σε ένα δημοσίο δημοσίευμα αυτό αναφέρει
0: ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε, ναι, για πες. Ναι.
2: Ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε και μπορούμε να το κάνουμε και αλλού. Μάλιστα. Εκεί υπήρχε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν και οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι πράγματι αποχώρησαν, η κυβέρνηση έπεσε και φτιάχτηκε άλλη κυβέρνηση συνασπισμού. Οπότε είχε το δημοσίευμα και μια επαλήθευση ως προς τα στοιχεία. Τώρα, αν έγινε αυτός ο διάλογος ή δεν έγινε, ειλικρινά δεν το γνωρίζω, ή αν τον παρακολούθησε και συμμετείχε ο Σταύρος Παπασταύρου ή δεν συμμετείχε, ο ίδιος το διαψεύει ούτως ή άλλως. Οπότε είναι τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Η Ρουμανία, απλώς να διευκρινίσουμε, ότι είναι μια χώρα η οποία ήταν σχετικά απρόθυμη να πάρει φυσικό αέριο αμερικανικό. Για ποιο λόγο? Γιατί το 27 βγάζει το δικό της. Και βγάζει μεγάλες ποσότητες του δικού της, και αυτό είναι προφανώς
0: και η χαρακτηριστική. Τι κάνανε τα σοσιαλδημοκρατόπουλα εκεί, τι έκανε, για πες, έτσι να το σχηματίσουμε.
2: Αποχώρησαν από την κυβέρνηση,
0: ναι,
2: και συμμετείχαν
0: και πέρασε των Αμερικανών.
2: Και πέρασε των Αμερικανών. Αυτό επαναλαμβάνω μόνο αν επαληθεύονται οι διάλογοι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Επαληθεύεται η ιστορία όπως γράφεται, αλλά δεν ξέρουμε αν είχαν προηγηθεί οι διάλογοι και έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Ωραία. Γιατί επαναλαμβάνω, διαψεύδονται.
0: Ωραία πράγματα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά για σήμερα. Πώς είναι οι τιμές, μια κουβέντα, πώς είναι οι τιμές σήμερα, πώς ξεκινάμε?
2: Είμαστε κοντά στα 100 δολάρια. Δεν έχει περάσει υποχώρηση από την απόφαση του G7 για τη μείωση στρατηγικών αποθεμάτων. Το προβληματικό για τη εισαγωγική χώρα Ελλάδα είναι ότι έχουμε πτώση του ευρώ στην ισοτιμία του με το δολάριο στα χαμηλά από το Μάρτιο του 2025. Αυτό είναι μια επίπτωση, γιατί μας τα κάνει όλα λίγο πιο ακριβά. Δηλαδή το καύσιμο που εισάγουμε γίνεται πιο ακριβό και λόγω της ισοτιμίας, βέβαια, διευκολύνεται το ανάποδο, οι εξαγωγές, γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί στις εξαγωγές.
0: Και μην το ξεχάσω, μαζί κάτι, μια μου κουβέντα και για τη ζημιά στην Κρήτη με τα προκυπευτικά, τους ανθρώπους που έχουν πάθει μεγάλη καταστροφή.
2: Έχουμε ζήτημα, γιατί έχει χαθεί μεγάλο μέρος από τη φθινοπορεινή πατάτα και έχουν χαθεί και μεγάλο μέρος από τα προκυπευτικά πριν το κενό που πάντα υπήρχε το φθινόπωρο, που είναι μεταξύ των υπαίθριων και των θερμοκηπιακών, που το καλύπτουμε με εισαγωγές. Το πιθανότερο είναι να δούμε αντιμήσεις σημαντικές μετά από ένα τρίμηνο, τετράμηνο, που τα προκυπευτικά είχαν αρνητικό πληθωρισμό και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να δούμε πληθωρισμό με το 2 και κάτι. Τώρα πλέον ήδη καλπάζουμε στο 5 συν πληθωρισμό. Και πολύ φοβάμαι ότι τα απορροκυπευτικά θα είναι μέρος της εξίσωσης, της προς τα πάνω δηλαδή, να εδραιωθεί δηλαδή και να περάσουμε φθινόπωρο και αρχές χειμώνα με πληθωρισμό αρκετά πάνω από το 5% ενδεχομένως, ειδικά για τον Οκτώβριο, που η μεγάλη διαφορά θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα βγει ακριβότερα με όποια επιδότηση και να δώσει η κυβέρνηση, από 30 έως 50% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.
0: Ο πολύτιμος Νίκος Φιλιππίδης με τα Super Data. Τι είσαι, υπολογιστής ολόκληρος? Να είσαι καλά, κβαντικός υπολογιστής, ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το νέο πρόγραμμα, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος τώρα, Σπίτι μου 3, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
9: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ, χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
10: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα?
9: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
11: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
15: Τον πρώτο σταθμό.
14: Star FM 933.
16: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
17: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
16: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
17: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
16: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
18: Μασούτης. Οικονομικά.

0: εκεί.
1: Ήτας γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
2: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
1: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
2: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στις

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατ' όπως συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 24χρονο συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα. Τον δύο άγνωστοι δράστες πετάξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε στον ΣΚΑΙΦ Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουλάντα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπως μου στέλνει η κυρία Ιωάννα Παπανικολάου στα πολλά μηνύματα μέσω Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Θανασάκης, λέει, δεν μπορούμε να αρέθουμε θεόλουθ. Δεν έχουν όλοι καλό γούστο, έτσι δεν είναι, καλό γούστο. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, στα γρήγορα γιατί έχουμε πολλά προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Η Αχαρνών που είχαμε έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο, στη χειροβομβίδα που λέμε που δεν έσκασε, έχει πρόβλημα από τον Άγιο Ελευθέριο πηγαίνοντας προς τα κάτω Πατήσια, προς Στρατηγού Καλάρη δηλαδή, και η Πατησίων ακόμα πιο δύσκολη από την πλατεία Κολιάτσου προς την Αλεξάνδρας, προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λιωσίων και αυτή έχει πρόβλημα για τους ίδιους λόγους, βεβαίως σε διάφορα κομμάτια της. Μεγάλη κίνηση η κάθοδος της Κηφισού και στη Νέα Κηφισιά και από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ, η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ως Καραμαγκάς, η Αττική Οδός χαμός. Από τα Άνω Λιώσια η Αττική Οδός προς τον κόμβο Κηφισίας. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μποτιλιάρισμα κοινώς επί μακρών, κάθοδος Μεσογείων, δύο ρεύματα Κηφισίας, δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, μεγάλο πρόβλημα η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Σμύρνης και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι.
5: Ήρων Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Φιλόλογος σε προσφώνηση, είπε ο επικεφαλή. Μου στέλνει στο μήνυμά της η κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλημέρα σας κυρία μου. Να σκεφτείτε κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ανταμώνουμε αυτό το πρωινό στην έναρξη της

0: εβδομάδας μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι από σήμερα και όλο το μήνα Οκτώβριο, όπως διαβάζω κυρία Ζέτα Μακρύ, φίλες και φίλοι από τον Ηλία Κανέλη σήμερα στη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα, η ΟΛΜΕ αρχίζει στάσεις εργασίας καθημερινά, που υποτίθεται ότι η ΟΛΜΕ λειτουργεί για την προστασία της μέσης οικογένειας που στέλνει το παιδί της στο δημόσιο δωρεάν κρατικό σχολείο. Έτσι υποτίθεται η ΟΛΜΕ είναι υπέρ του λαού. Μάλιστα. Αρχίζουν λοιπόν στάσεις εργασίας για ποιο λόγο? Διότι στην ώρα που θα μπαίνει ο αξιολογητής μέσα για να παρακολουθήσουν πώς κάνει το μάθημα ο εκπαιδευτικός, οι ΟΛΜΕΤΖΙΤΕΣ κηρύσουν απεργία. Φαντάζομαι, κυρία Ζέτα Μακρύ της Νέας Δημοκρατίας, σε εσάς απευθύνομαι, για ρωτήστε, συμμετέχει και η ΟΛΜΕ Νουδού και η ΔΑ και ΟΛΜΕ στην προσπάθεια αυτή να μην γίνει αξιολόγηση? Όλα αυτά είναι για να μην γίνει αξιολόγηση. Και μετά εμείς ζητάμε επιδόσεις στον διαγωνισμό PISA. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει, αν νομίζει εκείνος ότι θέλει την ψήφο μας για την τρίτη τετραετία, πρέπει να πει από τώρα ότι θα ξαναφτιάξουμε το σύστημα της εκπαίδευσης από την αρχή, από το μηδέν. Δεν ξέρω αν έχει την τόλμη να το πει ο Πρωθυπουργός. Πολύ θα ήθελα να το ακούσω. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, μου λέει ο Γιώργος, ο Γιώργος Κολοκοτώνης, φίλος, αναφέρεται σε έναν τραγουδιστή της κατηγορίας Λούμπεν για μένα, ο οποίος προσπαθεί να κατηθεί εκεί στο μαγαζί που δουλεύει και στην πιάτσα και υποδέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων τον Κασιδιάρη, διότι έχει πέρασει σε ένα κομμάτι της νεολαίας. Είναι φρικώδες, αλλά Γιώργο μου, με συγχωρείς, πρέπει να πάω παρακάτω, δεν ασχολούμαι με όλα τα κομμάτια. Μα μου λέει, είναι και τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν και γονείς και οι γονείς θα τους μιλήσουν. Ας ασχοληθούν και λίγο οι γονείς με τα παιδιά τους. Τι να πω, δεν μεγαλώνουμε στα παιδιά των άλλων, δεν γίνεται. Δεν τα προλαβαίνουμε δηλαδή και δεν πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι το εξής, και περνάω πολύ γρήγορα στον Ζαχαρία Ζούπη. Τα της Νέας Δημοκρατίας και τα 52 χρόνια σήμερα, κυρία Ελένη Γαβριατοπούλου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα μου λέει, και στις γιορτές του Πασόκ απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου, και στις γιορτές του Πασόκ δεν πηγαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν γίνεται θέμα. Εδώ γιατί γίνεται θέμα? Γίνεται θέμα γιατί πρέπει να ρίξουμε τον κούλι, κυρία μου. Το ξέρετε, κυρία Γαβριατοπούλου μου. Και τώρα, επειδή δεν μπορούν ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης να ρίξει τον Μητσοτάκη, ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο κάποιοι τον ποθούν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα είναι αυτός ο αναμορφωτής της Ελλάδος. Γιατί τον ποθούν? Γιατί δεν γουστάνουν το Μητσοτάκη. Όλα ξεκινούν επειδή δεν θέλουμε το Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ειλικρινά, επειδή εξακολουθώ να τον εκτιμώ και να τον σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά, θα πρέπει να πω, βλέποντας και το τελευταίο βίντεο, δεν ξέρω αν έχουν πέρασει αυτά τα βίντεο με δύο θείους, Τσούτσια και Αντώνη Σαμαρά, που μιλούν στην νεολαία. Δεν ξέρω τι πέρασε έχουν αυτά τα βίντεο στην νεολαία, τι να σας πω, έχω αμφιβάλλω. Αλλά θα είναι πολύ κρίμα για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά να σπαταλά την πολιτική του ιστορία, όποια είναι αυτή, όπως αξιολογείται τον καθέναν και την κάθε μία, αλλά κυρίως εγώ αναφέρομαι στην ιστορία του από το 10 και μετά, να την σπαταλά με κάτι τέτοια βίντεο της απελπισίας, όπου δύο αγανακτισμένοι κάνουν μια ανάλυση τύπου ούτε καν καφενείο. Ζητώ συγγνώμη, εγώ θα περίμενα, αν κάποιος έχει πρόταση διακυβέρνησης να αντικατασταθεί από την ψήφο των πολιτών, να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη και να έρθει εκείνος, πρέπει να κατεβάσει πρόταση διακυβέρνησης. Τώρα, πρόταση δεν γουστάρω τον κούλι και κάνω κόμμα γιατί μισώ τον Μητσοτάκη, να με συγχωρείτε, αλλά είναι στην κατηγορία ούτε καν stand-up comedy, ούτε καν, να με συγχωρείτε. Και λυπάμαι και στεναχωριέμαι, ειλικρινά σας λέω, για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Εκ των πραγμάτων έχετε 4 λεπτά στη διάθεσή σας. Λοιπόν, αστείευομαι.
1: Κοίταξε, για αυτή τη...
0: Πρώτα απ' όλα σήμερα να διαβάσετε τον Ζαχαρία Ζούπη. Δεν τα προλάβω, δεν τα προλαβαίνουμε στη συζήτησή μας. Θα τον φιλοξενήσω γιατί έτυχαν τα θέματα της Γαλλίας και έτσι στριμώχνεται ο Ζαχαρίας. Το άρθρο του, γιατί κάνεις μια εξαιρετική ανάλυση της ιστορίας των κρίσεων στην ενέργεια από το 1973 έως σήμερα. Εξαιρετικό το άρθρο σου στο libera.gr. Αλλά εγώ σε θέλω για αυτό το προηγούμενο, για αυτά τα σενάρια της ανοησίας τα οποία κυκλοφορούν, τις αλλαγές εν κινήσει που δεν έγινε και τώρα την αλλαγή ανάμεσα σε δύο εκλογές υποτίθεται. Πες μας ένα σχόλιο γι' αυτό, σε παρακαλώ, Ζαχαρία.
1: Είναι απλό. Γύρω στον 1,5 χρόνο παρακολουθούσαμε ότι όπου να είναι η κυβέρνηση πέφτει, είναι σε αποδρομή. Περνούσαν γεγονότα, ακόμα και αν είχε κάμψει σε κάποιες φάσεις η Νέα Δημοκρατία. Ο τελευταίος κύκλος των δημοσκοπήσεων έδειξε ένα μέσο όρο γύρω στο 30, το οποίο παραπέμπει σε 14% διαφορά. Οι δημοσκόποι μεταξύ μας λέμε, και όταν ρωτόμαστε και όσοι αναλυτές λαμβάνουν υπόψη τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί υπάρχουν και αναλυτές που δεν τα λαμβάνουν, ότι αν κάτι θεωρούμε κλειδωμένο είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Άλλα παίζονται, δεν είναι, δηλαδή πόσο, αν μπορεί να ανέβει πόσο, αν μπορεί να πιάσει την αυτοδυναμία ή και αν κάτι συμβεί και πέσει που λέει ο λόγος. Αυτό έχει περάσει σε μια δεύτερη φάση και πάλι δεν είναι καινούριο. Του Μητσοτάκη που θα αλλάξει εν κινείς. Καταρχάς να συνεννοηθούμε ότι με τα ποσοστά που βλέπαμε από 10 εταιρείες, 11, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 122 έως 126 έδρες, ανάλογα με το πόσα, τι ποσοστό και τι κόμματα μέναν εκτός Βουλής που βρίσκει κάθε εταιρεία. Αυτό σημαίνει, και θα το προσθέσω με τις έδρες που παίρνει το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ ξεκάθαρα λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι κανένα. Ή αν θέλετε, η ελπίδα της κυρίας Καρισιανού, αν μπορέσει να φτάσει σε εκλογές και να πει στη Βουλή, δεν δημιουργείται καμία κυβέρνηση, θέλω να πω. Αν λάβει υπόψη κάποιος το άθροισμα αυτό. Άρα η συζήτηση γίνεται μια προσπάθεια να μετατεθεί. Και αν πάρει 27-28 η Νέα Δημοκρατία, και αν πάρει και χαμηλότερα, τι θα γίνει. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα, και με κόμμα Σαμαρά, γιατί το μελετάμε, μετράμε δυνητική ψήφο 10 μήνες ενός κόμματος που είναι να φτιαχτεί, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν μας δίνουν αυτή την ώρα, το τονίζω, ένα τέτοιο σενάριο. Είναι συγκεκριμένες οι εισρωές που παίρνει, και νομίζω ότι και οι υπάλληλοι που συνεργάζεται με το ΣΚΑΙ το έδειξε και πάρα πολύ καθαρά στις αναλύσεις που είχε κάνει και εμείς σε αυτά που μετράμε. Επιπλέον όμως υπάρχει ένα δομικό στοιχείο του πολιτικού συστήματος. Γίνεται η πρώτη σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Αρχίζουν οι διερευνητικές. Οι διερευνητικές στην Ελλάδα δεν αρκούν ένα μήνα, δύο, ξέρω, όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες, συζητάνε ένα μήνα, δύο, τρεις, πέντε, τι κυβέρνηση θα δημιουργηθεί. Έχουν συγκεκριμένες μέρες, τελειώνουν σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Εκεί δηλαδή στον νικητή των εκλογών, ποιος θα του πει φύγε. Υπάρχει δηλαδή ένα στατιστικό δημοσκοπικό θέμα, αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικό πολιτικό διαδικαστικό, θα το ονόμαστε.
0: Στις συζητήσεις που κάνουμε στα καφενεία σταματούμε σε αυτό το σημείο. Μόλις θέτεις το θέμα πώς θα γίνει αυτό τεχνικά, παιδί μου, εξήγησε το τεχνικά πώς θα γίνει, εκεί υπάρχει αυτό, υπάρχει, βγαίνει η απελπισία από τα μάτια, δηλαδή είναι εξόφθαλμη, πώς να το πω, δηλαδή στο πρόσωπο ζωγραφίζεται. Εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτός που τα λέει αυτά έχει ένα προσωπικό ζόρι, δεν ικανοποιήθηκε για ένα πράγμα. Ό,τι είναι αυτό, εγώ δεν λέω αν είναι σημαντικό ή ασήμαντο, προφανώς αφού είναι προσωπικό είναι και σημαντικό για κάθε άνθρωπο, αλλά δεν προχωρούμε, δεν νομίζω δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο διακυβέρνησης ότι εγώ δεν ικανοποιήθηκα σε ένα προσωπικό μου αίτημα. Okay, πήγαινε, καταψήφισε, τι να σου κάνω, πια μπαίνουμε σε άλλη σφαίρα που δεν εξηγείται ορθολογικά, πολιτικά, είναι το τι θέλω ως επιθυμία συναισθηματική. Okay.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένας τρόπος στις δημοκρατίες για να πέσει μια κυβέρνηση. Να βγει ένα άλλο κόμμα πρώτο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Είπες κάτι πριν και είναι όλη η ουσία του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι είναι πρώτη. Είναι 10 χρόνια πρώτη.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει ρίζες. Και επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτιά αν δεν έχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Μα κανείς. Αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλό για το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει κόσμος που λέει θέλω να αλλάξει η κυβέρνηση κτλ. Μάλιστα. Να βγει ένα κόμμα πρώτο, και για να βγει πρέπει να έχει πρόταση εναλλακτική, πρόταση διακυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές ουσιαστικά και μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί μία πρόταση διακυβέρνηση. Κανένα κόμμα δεν εμφανίζει με σαφήνεια τι αντιπροτείνει. Ή αν έχει και το. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν έχει τις δυνάμεις κάποιον να ξεπεταχθεί, να βγει πρώτο. Το οποίο θα ήταν ένα καθαρό τοπίο. Άρα καταφεύγονται, είναι λίγο κουραστικό, γιατί το παρακολουθούμε καιρό τώρα, μήνες, για να μην πω και πάνω από χρόνο. διάφορα σενάρια που γράφουν και συναδελφοί σου και αναλυτές, ας το πούμε έτσι, και αν γίνει έτσι, και αν γίνει αλλιώς, και αν γίνει αλλιώς. Λοιπόν, με τα μέχρι σήμερα στατιστικά που βρίσκουμε και δημοσκοπικά δεδομένα, δεν στέκουν αυτά τα σενάρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όχι, δεν στέκουν, αλλά υπέκλεισε την πρόταση, ναι.
1: Ναι, όχι, δεν στέκουν, δεν μπορούν, δεν στηρίζονται. Μάλιστα. Είναι εντελώς εγκεφαλικά.
0: Έως τώρα, τι θα γίνει την επόμενη στιγμή, δεν το ξέρουμε. Καλημέρα σας.
1: Κοίταξε και εσύ και εγώ, σαν δημοσκόπος, δεν είμαστε μάντης.
0: Όχι, όχι, προφανώς. Εκτίμηση κάνουμε με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου. Χάρηκα πολύ. Της Opinion, ο πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Opinion, ο Ζαχαρίας Ζούπης. Είμαστε η μέρα τόχη, ο Μάκης Βορύδης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος στα ιδεολογικά θέματα έχει ένα βάρος. Γέρνει λίγο από τα δεξιά, στα δεξιά βέβαια, αλλά έχει ένα καλό βάρος στην ανάλυση την ιδεολογική. Οπότε, σας το λέω ενδεικτικά, να το ξέρετε για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή. Τρία απλά βήματα, πάω σε διάλειμμα πολύ γρήγορα, μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο δικό σου σπίτι. Μπαίνεις στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Σύνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά σου στοιχεία.

0: πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ορίστε.
3: Ό,τι γίνεται πάντοτε.
2: Δηλαδή.
3: Κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνεται η ιστορία των ταραχών. Ένα κίνημα δηλαδή μαθητών αυτή τη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως, γίνεται αντικείμενο οικειοποίησης από το κόμμα ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσό εν ώψη των εκλογών του Απριλίου.
2: Χρησιμοποιούνται τα παιδιά δηλαδή, έτσι, οι μαθητές.
3: Ναι, δεν είναι ακριβώς παιδιά βεβαίως, γιατί η λέξη προσδίδει, ας πούμε, μια τρυφερότητα, ας πούμε, στη φράση, διότι το κίνημα άρχισε μέσα από μια συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται στην ανυπότακτη Γαλλία, ο επικεφαλής Νουρία Γανή, ένας χαρισματικός, ας πούμε, Γαλλό Αλγερινός. Δεν ξεκίνησε, θέλω να πω, ουδέτερα κομματικά, ξεκίνησε ήδη από μια συνδικαλιστική οργάνωση.
2: Είναι υπαρκτό όμως το πρόβλημα της υποδομής των σχολικών κτηρίων, κυρία Τριανταφύλου.
3: Ένα λεπτό. Περίπου το 10% του κτηριακού δυναμικού είναι κακοσυντηρημένο. Στην κακή συντήρηση έχουν συμβάει και μερικοί μαθητές, οι οποίοι αδιαφορούν για το δημόσιο χώρο, προβαίνουν σε μικροβανδαλισμού, τα γνωστά. Αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο και τα παιδιά, ας πούμε, δεν εμποδίζονται από το να τον καταστρέφουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε όλο τον κόσμο οι έφηβοι έλκονται από τη γυμνότητα, το σεξ και την καταστροφή. Είναι μέσα στην ιδιαίτερα το δημόσιο χώρο. Είναι χαρακτηριστικά της πρώτης νεότητας. Το θέμα είναι ποιος τους εμποδίζει και ποιος τους πλαισιώνει. Υπάρχει ένα άλλο θέμα με τις ελλείψεις καθηγητών, που έρχεται όμως σε αντίθεση με το σύνθημα του μαθητικού κινήματος, όχι στην εντατικοποίηση. Δηλαδή μιλούν για ελλείψεις σε καθηγητές που σημαίνουν κενά ωρών, και από την άλλη μεριά μιλούν για εντατικοποίηση. Οι ελλείψεις σε καθηγητές οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, αλλά ένας από αυτούς είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται το πολύ 18 ώρες και κάνουν αναπληρώσεις με υπεροριακή αμοιβή μόνο. Δεν μπορείς να πεις σε έναν Γάλλο καθηγητή μπες στην τάξη γιατί κάποιος λείπει και κάνε μάθημα. Χρειάζεται μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία δεν γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης υπάρχουν υπεράριθμες τάξεις, αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή 30+ σε πολλά λύκεια, στα μισά σχεδόν, ενώ υπάρχουν και μικρές τάξεις, σκανδαλωδώς μικρές, στα αρχαία, στα λατινικά, στα ρωσικά, όπου μπορεί ένας καθηγητής να διδάσκει σε ένα παιδί, ένα μόνο, μοναδικό, με ανοιχτή την πόρτα μάλιστα, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί σε μια τάξη με ένα παιδί. Άρα χρειάζεται μια κατανομή καλύτερη. Αλλά προπάντων οι μαθητές διαμαρτύρονται για την εντατικοποίηση, υποτίθεται, του προγράμματος. Ωστόσο, στη Γαλλία είναι από τα πιο χαλαρά στην Ευρώπη και περιλαμβάνει περισσότερες σχολικές αργίες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Η Ελλάδα έχει λίγο περισσότερες αργίες, είναι η αλήθεια. 16 εβδομάδες η Γαλλία, 17,5. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία είναι πάνω από το μέσο όρο σε αργίες. Τώρα, στη δυσαρέσκεια έχει προσθεθεί η διαδικασία εισόδου στα ΕΕ, η οποία έχει κάπως αυστηροποιηθεί, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας όπου ανεβάζεις το βαθμό του μπακαλωρεά, ας πούμε, και ανεβάζεις και ένα γράμμα motivation. Γιατί θέλεις να σπουδάσεις αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτομάτως. Ποτέ δεν γινόταν ακριβώς αυτομάτως, αλλά τώρα γίνεται με ψηφιακό τρόπο και υπάρχει συνωμοσιολογία ότι δήθεν παίζει ρόλο κάποιος μαύρος αλγόριθμος, ο οποίος ευνοεί τα καλά σχολεία, πάντα δημόσια μιλάμε έτσι, δεν μιλάμε για ιδιωτικά σχολεία εδώ, παραμερίζει τα σχολεία στις ευαίσθητες περιοχές. Τι σημαίνει ευαίσθητες, τώρα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Πάνε να φτιαχτεί μια κατάσταση κίτρινα γυλαίκα με τέτοια πράγματα, κυρία Τριανταφύλου.
3: Θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Δηλαδή, αύριο είναι η μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων των εκπαιδευτικών, όπου οπωσδήποτε θα διευρυνθεί. Θα διευρυνθεί σε λαϊκή διαδήλωση για το κόστος της ζωής, για το στεγαστικό θέμα, όπως και στην Ισπανία, ή για πράγματα που αφορούν το γαλλικό λαό σίγουρα, αλλά που δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση μη συνένεσης και κοινωνικής διάλυσης, ώστε δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις από την κυβέρνηση και την προεδρία. Είναι μια προεδρία η οποία, όπως αναφέρατε με τα κίτρινα γυλαίκα από το 2018, η οποία δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό είναι το τελικό και το υπέρτατο πρόβλημα. Και τι σημαίνουν όλα τούτα? Τώρα ο Μελανσόν προσπαθεί μέσα από τα κινήματα να κερδίσει τους νέους, οι οποίοι ψηφίζουν από τα 18 και μετά, ώστε να αναδειχθεί στην προεδρία. Αυτό δεν είναι, είναι ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι οι οποίοι δεν επιδοκιμάζουν αυτές τις ταραχές που γίνονται, και ιδιαίτερα όταν φαίνεται πως η ούλτρα αριστερά, οι μπαχαλάκηδες, όλα αυτά τα φαινόμενα που είναι γνωστά σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθοδηγούν τη συμπεριφορά των διαδηλωτών. Άρα μπορούν κάλλιστα να στραφούν υπέρ της ασφάλειας και όχι υπέρ της επανάστασης.
2: Ναι.
3: Δηλαδή κάνει κάτι αρκετά ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο και βεβαίως για τη Γαλλία. Τώρα, αυτό που έχει μπει στο κέντρο της διαμάχης είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία, όπως πάντοτε. Οι άνθρωποι φαίνεται να μην ξέρουν.
2: Ναι. Με ένα έλλειμμα στο 5%, έτσι, δηλαδή τρέχει ένα έλλειμμα στη Γαλλία και πρέπει να το μαζέψουν, φαντάζομαι.
3: Ναι, αλλά δεν το μαζεύουν μέσα από την παιδεία. Δεν υπάρχουν περικοπές, κύριε Πορτοσάιτε. Είναι ένας τεράστιος προϋπολογισμός για την παιδεία, φτάνει τα 65 δις, και αν προσθεθούν και τα ποσά τα οποία δαπανώνται για την παιδεία από δήμους, όχι δηλαδή από το Υπουργείο, από δήμους, περιφέρειες κτλ., φτάνει τα 190 δις.
2: 190 δις δίνονται για την εκπαίδευση, κυρία Τριανταφύλου. 190 δις.
3: Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Όπως λέτε συχνά στην εκπομπή σας, δεν υπάρχει λεφτό δέντρο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή μιλάμε για κάτι που δεν ξέρουμε τα παιδιά και όποιος τους περιβάλλει. Μοιάζει να μην γνωρίζει την κατανομή των πόρων στα Υπουργεία. Το να ζητάμε περισσότερα χρήματα δεν λύνει τα προβλήματα. Αυτό που λύνει τα προβλήματα είναι η κατανομή των ποσών. Αν κανείς αναλύσει την πολιτική του Υπουργείου, μπορεί να βρει πάρα πολλά λάθη. Μερικά από αυτά τα λάθη είναι αποτέλεσμα του μενόμενου συνδικαλισμού των εκπαιδευτικών.
2: Ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε αύριο το πρωί, σας παρακαλώ? Είναι εύκολο?
3: Τι να κάνουμε, θα συνεχίσουμε, γιατί αύριο υπάρχει περίπτωση να καεί το σύμπαν.
2: Το σύμπαν, ωραία. Αύριο το πρωί στις 8:30.
3: Πολύ νωρίς όμως.
2: Στις 8:30.
3: Ναι, έχουμε και τη σχολάρα.
2: Έχετε δίκιο. Από τις 8. Πάμε από τις 8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τριανταφύλου. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Μάκης Βορύδης για τη συνέχεια.
1: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
3: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
2: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
3: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
2: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: 100,3.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στα ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην παραλιακή από το Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 24χρονος συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός έμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελήμονα. Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη καφετέρια έχει γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε το πρωί στον Σκάιο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των αρρωσυναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις της Κεμονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του, το φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή της ελληνοβουλγαρικής σχέσης θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Με σχεδόν 99% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο Μπολσονάρου συγκεντρώνει πάνω από 47% των ψήφων, έναντι 45% του βετεράνου της πολιτικής Λούλα ντα Σίλβα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως παρακολουθεί πολύ στενά την εκλογική αναμέτρηση, ενώ απέφυγε να πάρει ανοιχτά θέση υπέρ του υποψηφίου της δεξιάς. Σε ναυρασμό παραμένει η Γαλλία. Έως και 500 λύκειες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμένουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για τέταρτη αγωνιστική της Nation League, η εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκρισή της στους 8. Για το πρωτάθλημα Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκον Ιωαννίνων με 103-74.
5: Αμοιβαία κεφάλαια.
6: Τα γεγονότα.
5: Η ενημέρωση.
6: Το χιούμορ.
5: Η μουσική.
6: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
8: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
7: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
8: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
12: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
11: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
13: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
14: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
13: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
14: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
13: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
15: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
16: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 5, είμαστε στον Οκτώβριο. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 23 λεπτά μετά τις 7, θα μας αφήσει 2 λεπτά μετά τις 7. 11 ώρες και 38 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Προηγείται βεβαίως, βεβαίως, η νύχτα. Λοιπόν, σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, η Τίνα, η Χαρά, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Παναγία μου, όνομα, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, σήμερα που έχουμε σελήνη 24 ημερών και είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Και στη στήλη μας, στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που γράφουμε το ποιοι γιορτάζουν σαν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα του Μίμη Πλέσσα, του μεγάλου Έλληνα μουσικού συνθέτη, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε για πάντα από κοντά μας το 2024. Και ο καιρός, μικρή άνοδος θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία, ενώ ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Σήμερα η Κρήτη μετρά τις πληγές της, ναι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν μέχρι και 25 βαθμούς σε Ανατολική Στερεά και Εύβοια, Αττική, βλέπω Κεντρική Μακεδονία, στον κάμπο είπαμε 25 οι ανώτεροι. Δεν το είπαμε. Λοιπόν, 27 βλέπω Δυτική Πελοπόννησο, ακόμη και πιο πάνω από τους 25. 26 βλέπω νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Αττική 25, Θεσσαλονίκη 25. Τι λέει τώρα το meteo.gr, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λέει ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Νότιο Αιγαίο. Και μιλάει για θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία, η ανώτερη σήμερα στους 22, λέει το meteo.gr. Για την Θεσσαλονίκη λέει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24, λέει το meteo, όχι 25 που έλεγε πριν το Εθνικό ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο δικό μας σύστημα, εδώ στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και όλα αυτά βεβαίως, βεβαίως, που σας λέω προέρχονται από την περιοχή εκεί, από το σχολείο, από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας. Εκεί βρίσκεται αυτός ο μετεωρολογικός σταθμός, δηλαδή που είναι το Lidl πιο κάτω, έτσι να ξέρετε. Οπότε τα νούμερα αυτά που σας λέω μπορεί να μην είναι ακριβή αναφορικά με την περιοχή που μένετε. Ο μετεωρολογικός σταθμός πάντως βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, τι έγινε? Μάλιστα. Ο μήνας έχει 5. Και βέβαια σήμερα έχουμε το αρνητικό ρεκόρ για αυτόν τον μήνα, και για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλούς μήνες βλέπουμε το θερμόμετρο να πέφτει κάτω από το 0. Χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας σήμερα, μείον 0,5, μισό βαθμό κάτω από το 0, 10 λεπτά πριν τις 8 είχαμε αυτήν την θερμοκρασία. Μείον 0,5, μπράβο μας. Και στις 9, ακριβώς πριν από 23 λεπτά, το θερμόμετρο έδειχνε 1,6 βαθμό Κελσίου. Χθες τι κάναμε? Φτάσαμε στους 22,8, μάλιστα, υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα εχθές.
Χθες χαμηλότερη θερμοκρασία 1,1. Σήμερα πάντως τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Μείον 0,5. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα και θα ήθελα να ρίξουμε και μια ματιά. Ναι, αφού πάμε για χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλες χαμηλές, πολλές χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από το 0, για να δούμε τι λέει το σύστημα. Και θα λέω σύστημα, εννοώ τους μετεωρολογικούς σταθμούς που κατέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τους βρήκα, είναι αυτοί εδώ. Τους ανοίγω σε μια νέα καρτέλα για να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Πάμε να δούμε την χαμηλότερη θερμοκρασία που είχαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια κοντά στην περιοχή μας θα πάμε. Είπαμε μείον 1,4 στο ελεύθερο Γρεβενών, ακόμα πιο κάτω. Μείον 1,4 βαθμούς. Μείον 2,2 βλέπω στη Νεάπολη, Βοΐου, Κοζάνης. Κοζάνη είχε 5,3. Η Δεσκάτη 4,2. Καστοριά 4,6. Φλόρινα 3,9. Δηλαδή τα Γρεβενά κατέχουν για μια ακόμη φορά το ρεκόρ. Α, όχι, μας περνάει, είπαμε, η Νεάπολη. Ωραία. 6,7 βαθμούς βλέπω στους Μαυραναίους, 9,9 στο Μέγαρο, 2,6, μιλώ για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα και σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς που διαθέτει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που είναι αμέτρητοι, ξέρουν πώς είναι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, είναι πάρα πολύ σε ολόκληρη την Ελλάδα. 5,9 βλέπω Βασιλίτσα και είναι για ηλιοθεραπεία. Μείον 1,9 βλέπω Βουβούσα. Είπαμε Γαλατινή 1,9. Δεν το είπαμε. Το λέω τώρα. 1,9 βαθμούς. Βλάστη μείον 0,9. Πτολεμαίδα μείον 1. Εντάξει. Τι να λέμε, Καλό χειμώνα, το λέει και ο Αρκάς σήμερα. Στη γελιογραφία που βάζουμε στα ανέκδοτα της ημέρας έχουμε την εικόνα του Αρκά. Και λόγω της κρίσης και λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σπίτια, τι έχει ο Αρκάς? Έχει ένα καλοριφέρ και διερωτάται ο ιός, απευθύνεται στον μπαμπά και λέει, δείχνει το καλοριφέρ: «Μπαμπά, τι είναι αυτό?» Είναι εντωμεταξύ ντυμένοι με κουκούλες, με κασκόλ, με μπουφάν χοντρά κτλ, κτλ. Άγνωστο αντικείμενο δηλαδή για κάποιους το καλοριφέρ. Τώρα δεν είναι για να γελάς. Λοιπόν, πάμε, είπαμε, στο αυτοματοποιημένο. Τι δίνει? Δίνει 23 βαθμούς Γρεβενά, λέει, σήμερα ανώτερη θερμοκρασία, 24 λέει αύριο, το ίδιο και την Τετάρτη, Πέμπτη 25. Μπράβο. Αλλά η θερμοκρασία βέβαια ξεκινά από πολύ χαμηλά. Υπάρχει μεγάλη διακύμανση και διαφορά, αν θέλετε, στη χαμηλότερη με την υψηλότερη θερμοκρασία. Γεγονός που σημαίνει ότι όταν ξυπνάτε, όταν ξεκινάτε μάλλον το πρωί, να βγείτε έξω, φορέστε κάτι ζεστό. Στη διάρκεια της ημέρας λογικά θα το αφαιρέσετε, αλλά μην βγαίνετε έξω χωρίς να ντυθείτε καλά. Όταν λέμε με μείον ξεκινάμε, στα Γρεβενά μείον 0,5 μάλιστα. Και 14 του μήνα για να ανακοινωθεί η τιμή και να γίνουν και οι παραγγελίες για τα πετρέλαια, είναι μακριά ακόμη. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα με το υγραέριο τι γίνεται και θα ήθελα κάποιον πραγματικά να μας ενημερώσει, γιατί εκτιμώ ότι είναι αρκετά τα σπίτια τα οποία έχουν κουμπώσει με το υγραέριο, με το αέριο, να το πω πιο σωστά, όχι υγραέριο, με το αέριο μάλιστα. Να μάθουμε τιμές, πόσο πλήρωναν πέρυσι παράδειγμα με πετρέλαιο, πώς θα πληρώσουν αφού ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες κτλ, κτλ, τον μήνα με χρησιμοποιώντας αυτό. Λοιπόν, πού πάμε? Σας λέω για σήμερα, έχουμε ανώτερη θερμοκρασία στους 23, ο ουρανός, μιλώ για την πόλη των Γρεβενών, καθαρός. Την Τρίτη βλέπουμε λίγα σύννεφα το πρωί, αραιή συννεφιά στην συνέχεια, λίγα σύννεφα, παρόλα αυτά 24. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Την Τετάρτη αραιή συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 24 πάντως το θερμόμετρο. Την Πέμπτη, είπαμε, πάει και 25 και εκεί πάλι βλέπω αραιή συννεφιά, καθαρίζει
μετά τις 3 το μεσημέρι ο ουρανός. Τώρα μου δίνει και στοιχεία για Παρασκευή. Καλά, είμαστε μακριά ακόμα. 25 βαθμούς λέει την Παρασκευή. Σάββατο 25 με αραιή συννεφιά και αρκετά σύννεφα. Κυριακή, εντάξει, είμαστε μακριά ακόμα. Αφήστε το. Τώρα ξεκινάει η εβδομάδα. Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε μετά της πολιτικής. Γράφει ο Γιάννης Καντέλης σήμερα στο iEfημερίδα.gr πως ως μια ευκαιρία να εκπέμψει μήνυμα συσπήρωσης δυνάμεων και εκλογικής ετοιμότητας αντιμετωπίζει η κομματική ηγεσία τον σημερινό εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Η επαιτειακή εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, περιλαμβάνει διάφορα δρόμενα και αρκετούς νεοτερισμούς αλλά και απουσίες από το πάρτι, με τις οποίες όμως έχει μάθει να πορεύεται τα τελευταία 2 χρόνια το κυβερνών κόμμα. Τώρα το μήνυμα του Μητσοτάκη είναι για συσπήρωση και εκλογική ετοιμότητα. Αυτό θα είναι το μήνυμα που θα εκπέμψει στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Να πούμε ότι ο ιστορικός πυρσός επέστρεψε για τα 52 χρόνια στο βίντεο για τα που έχει κυκλοφορήσει και έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κόμματος για να δείξει την συνέχεια και το πέρασμα από γενιά σε γενιά με σαφή στόχευση στο συνέστημα των παραδοσιακών ψηφοφόρων του κόμματος, ενώ με την χρήση τεχνολογίας AI εμφανίζονται όλοι οι πρώην πρόεδροι του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου και του Αντώνη Σαμαρά, παρά τη διαγραφή του και το ανοιχτό μέτωπο που έχει με το πρώην κόμμα του. Ο Μητσοτάκης θα εμφανιστεί ενωτικός και τα λοιπά, λογικό είναι, αλλά υπάρχουν, θα υπάρξουν και απουσίες. Λοιπόν, θα λείπει ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει ανοίξει το βηματισμό του για την ίδρυση κόμματος, ενώ και την παραμονή των γαλάζιων γενεθλίων φρόντισε μέσω βίντεο να δώσει διαφορετικές ευχές, αφήνοντας αιχμές για τον προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας. Απόν θα είναι και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος απέχει από όλες τις κομματικές εκδηλώσεις τα τελευταία 2 χρόνια, και σε επικοινωνία που υπήρξε με το γραφείο του για τη σημερινή εκδήλωση ενημέρωσε πως θα απουσιάζει στο εξωτερικό μάλιστα, και έδειξε την πρόθεσή του να συνεχίσει να βρίσκεται εκτός του κάδρου της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, δεν μιλάω. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει μια διαφορετική στάση για τον κύριο Καραμαλή, παρά και τη δική του αυστηρή κριτική, ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία ότι είναι ταυτισμένος με την Νέα Δημοκρατία. Να πω επίσης όμως ότι ο Πυρσός δεν συγκίνησε ούτε τον κύριο Μεϊμαράκη, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα στο Στρασβούργο για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απόν θα είναι και ο κύριος Δένδιας, καθώς σήμερα το απόγευμα θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Λοιπόν, πάμε και στα, μένω στα της πολιτικής, να πάμε στα του ΠΑΣΟΚ για να πω, όπως γράφει ο Γιώργος Πιερός σήμερα στο iEfημερίδα.gr, όπως κάθε θαλασσινός και πόσο μάλλον υψηλόβαθμος, ο Ναύαρχος Αποστολάκης πέρασε από διαφορετικά λιμάνια, αλλά σήμερα το μεσημέρι θα δέσει πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που το όνομα του Ευάγγελου Αποστολάκη φιγούραρε στα πρώτα για την διερεύνηση του ΠΑΣΟΚ, στις 12 το μεσημέρι, μετά από συνάντηση που θα έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται κυρίως ενίσχυση στα αστικά κέντρα, ο ανεξάρτητος, για λίγο ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής, είναι πολύ πιθανό να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α Πειραιά. Πρόκειται για μια εκλογική περιφέρεια όπου το ΠΑΣΟΚ έχει πολλά χρόνια να εκλέξει βουλευτή. Ωστόσο, με την προσθήκη του Ευάγγελου Αποστολάκη, το ψηφοδέλτιο θα ενισχυθεί σημαντικά. Έτσι, με ένα ποσοστό της τάξης του 9%, εφόσον το πανελλαδικό του ΠΑΣΟΚ φτάσει στο 14%, η έδρα μετά από χρόνια στον Πειραιά θα διεκδικηθεί με αξιώσεις. Και μια από τις εναλλακτικές επιλογές για την υποψηφιότητα Αποστολάκη είναι τα Χανιά, όπου το ΠΑΣΟΚ εκεί έχει καλύτερες επιδόσεις. Και σε κάθε περίπτωση καταληκτικό ρόλο για τις τελικές αποφάσεις του Ευάγγελου από το μεσημέρι, μετά από συνάντηση που θα έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη,
θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξή τους στην κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται κυρίως ενίσχυση στα αστικά κέντρα, ο ανεξάρτητος, για λίγο ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής, είναι πολύ πιθανό να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α Πειραιά. Πρόκειται για μια εκλογική περιφέρεια όπου το ΠΑΣΟΚ έχει πολλά χρόνια να εκλέξει βουλευτή. Ωστόσο, με την προσθήκη του Ευάγγελου Αποστολάκη, το ψηφοδέλτιο θα ενισχυθεί σημαντικά. Έτσι, με ένα ποσοστό της τάξης του 9%, εφόσον το πανελλαδικό του ΠΑΣΟΚ φτάσει στο 14%, η έδρα μετά από χρόνια στον Πειραιά θα διεκδικηθεί με αξιώσεις. Και μια από τις εναλλακτικές επιλογές για την υποψηφιότητα Αποστολάκη είναι τα Χανιά, όπου το ΠΑΣΟΚ εκεί έχει καλύτερες επιδόσεις και σε κάθε περίπτωση καταληκτικό ρόλο

34%. Η έδρα μετά από χρόνια στον Πειραιά θα διεκδικηθεί με αξιώσεις. Και μια από τις εναλλακτικές επιλογές για την υποψηφιότητα Αποστολάκη είναι τα Χανιά, όπου το Πασόκ εκεί έχει καλύτερες επιδόσεις και σε κάθε περίπτωση καταληκτικό ρόλο για τις τελικές αποφάσεις του Ευάγγελου Αποστολάκη για την ένταξή του στο Πασόκ έχουν παίξει ιστορικά στελέχη του κόμματος που διατηρούν ισχυρούς δεσμούς μαζί του, όπως είναι και ο Κώστας Λαλιώτης. Και τώρα επόμενο διαβάζω πρόσωπο στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Νίνα Κασιμάκη για την Β' Πειραιά και καλοδεχούμενος, χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι υποψήφιος, ο Μιχελογιαννάκης. Είναι ο γιατρός, πρέπει να είναι αυτός Μιχελογιαννάκης, έτσι δεν είναι? Ποιος που έλεγε ότι κάνω απεργία πείνας και γυρίζει κάμερα στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά στο Sky, ξαφνικά στη σκηνή όπου βρισκόταν και μασούλαγε κάτι κουλούρια, κάτι μπισκότα κτλ. Αυτός εκτιμώ ότι είναι, ναι. Και μιλώντας για πολιτική, έχουμε και μια πρόσκληση, κυρίες και κύριοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Προοδευτική Συμμαχία Αγρεβενών, ΣΥΡΙΖΑ Αγρεβενών, για την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει αύριο στο νομό Κοζάνης ο Γενικός Γραμματέας, ο Γραμματέας, να πω πιο σωστά, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς. Η επίσκεψη εστιάζει στα φλέγοντα ζητήματα και τις αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σε μια κρίσιμη περίοδο για την τοπική κοινωνία. Και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νομό Κοζάνης, ο κ. Παπάς θα αναπτύξει ένα ευρύ κύκλο επαφών, επιδιώκοντας την άμεση ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τους θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, καθώς και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τι λέει το πρόγραμμα λοιπόν της επίσκεψης αύριο του Νίκου Παπά, 13.00 αυτός δεν είναι, ναι, ναι, το ειδικό δικαστήριο δηλαδή, είπαν 13 ψήφοι ότι είναι ένοχος και κανείς ότι είναι αθώος, αναφορικά τότε με τα κανάλια, αν θυμόσαστε. Ναι, που προσπαθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τα κανάλια εκεί που ήθελε, να πετάξει κάποιους έξω από την διαδικασία αυτή κτλ. Ναι, γι' αυτόν μιλώ. Για τον γραμματέα λοιπόν τώρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στις 9 η ώρα θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Κοζάνη, όλα αυτά αύριο. 10 και 4 θα έχει επαφές με την διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Στις 11.30 συνάντηση με την διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. 2 παρά 10 μάλιστα, ούτε παρά τέταρτο ούτε ακριβώς. 2 παρά 10 σύσκεψη με την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Στις 3.30 συνάντηση με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων Σπάρτακος και στις 4.30 ξεκινά ο κύκλος των συναντήσεων, στις 4.30 ο κύκλος των συναντήσεων θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στον Δήμαρχο Εορδέας. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ αστυνομικό. Πυροσβεστικό. Έχουμε πολλές ειδήσεις από εκεί. Τραγωδία είχαμε χθες, όχι χθες, το Σάββατο, στα Άγραφα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στα Άγραφα Ευρυτανίας, καθώς ένας 50χρονος, ο οποίος είχε πάει για κυνήγι, έχασε την ζωή του. Ο συγκεκριμένος είχε ταξιδέψει στον τόπο καταγωγής του εκεί για κυνήγι. Αισθάνθηκε αδιαθεσία και έντονο σφίξιμο στο στήθος και στη συνέχεια φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του. Ένας 37χρονος που βρισκόταν μαζί του ειδοποίησε το 112. Η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν αμέσως, έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν και γιατροί του ΕΚΑΒ και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος έδινε τηλεφωνικές οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το σημείο ήταν στην κορυφή του Κοκοτού και ήταν δύσβατο, δυσκόλεψε αυτή την επιχείρηση. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να μεταφέρουν πεζή τον 50χρονο για μεγάλη απόσταση μέχρι το σημείο του ασθενοφόρου. Ο συγκεκριμένος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τι άλλο να πεις, μάλιστα, 50χρονο είπαμε. Λοιπόν, 37χρονο.

0: ειδοποίηση. 50 χρόνο ήταν αυτό. Ναι, 50 χρόνο. Από την άλλη, έχουμε νεότερα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, αναφορικά τώρα με την περίπτωση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή του Μέγκα Εξελίξεις, έχει δοθεί εντολή για έξωση από το ιατρείο της οδού Κορνεάδου, όπου ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή μετά, κατά τη διάρκεια, αν θέλετε, της πλασμαφαίρεσης που του έκανε η 56χρονη γιατρός. Και μάλιστα την διαχείριση της κατάστασης έχει επομιστεί η 19χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία πρέπει μέσα σε 20 μέρες να απομακρύνει όλα τα αντικείμενα από τον χώρο, την ώρα που οι γονείς της βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες και μάλιστα είναι και προφυλακισμένοι. Και μιλώντας για Μαζονάκη, να μείνω λίγο στο θέμα. Είναι ένα θέμα, δεν το είχα ξεχωρίσει. Α, το έχω εδώ. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε νέα δεδομένα τώρα αναφορικά με τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία έρχονται από τις τοξικολογικές εξετάσεις, και σε αυτά φέρεται να βρέθηκε η ουσία προποφόλη. Προποφόλη, έτσι λέγεται. Προποφόλη είναι η ουσία η οποία χρησιμοποιείται στην μέθη. Ο γιατρός έλεγε ότι δεν είχε προχωρήσει σε μέθη. Τελικώς εδώ διαπιστώνεται ότι στο αίμα του συγκεκριμένου βρέθηκε αυτή η ουσία. Και τα πρώτα αυτά αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργούνται από το αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λένε ότι υπήρχε αυτή η αναισθητική ουσία, τέτοια ήταν η προποφόλη, και το εύρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας, και καθώς η προποφόλη αυτή είναι αναισθητική και υπνοτική ουσία που χρησιμοποιείται σε ιατρικό περιβάλλον για την πρόκληση καταστολής ή αναισθησίας, και εάν η παρουσία της επιβεβαιωθεί, τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Δημιουργούνται νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή, καθώς αποδεικνύεται ότι είχε γίνει μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, και ενώ η γιατρός μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει στην κατάθεσή της ότι προχώρησε σε μια τέτοια ενέργεια. Και υπήρξε ωστόσο μια κατάθεση, τα έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, τα έχουμε γράψει και στον ΑΕΤΟ. Υπήρχε κατάθεση εργαζόμενης με αναφορά σε εφαρμογή μέθης, γιατί έλεγε συγκεκριμένη, από μένα πήραν το αντίδοτο, το χρειαζότανε, που σημαίνει ότι είχε γίνει μέθη. Και να πούμε επίσης ότι το εργαστήριο που διενεργεί τις τοξικολογικές έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να πραγματοποιήσει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί. Μάλιστα. Και από την άλλη, κυρίες και κύριοι, σε τροχαίο είχαμε τον θάνατο ενός 24χρονου. Το τροχαίο έγινε χθες βράδυ στην Πετρούπολη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ολυμπίας. Στην οδό 25 Μαρτίου έγινε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με δεύτερη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Από την σύγκρουση των δύο μοτοσυκλετών τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο 17χρονοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ είπαμε ο 24χρονος έχασε την ζωή του. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε μια δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή που σχηματίστηκε στον επιβάτη που δάγκωσε και έκοψε το αυτή γυναίκας οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Συμβαίνουν και αυτά. Ένας 35χρονος λοιπόν συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Και να πούμε ότι τα ξημερώματα της Κυριακής μια 54χρονη οδηγός ταξί εκεί στη Νέα Ιωνία δέχθηκε μια πρωτοφανή επίθεση από έναν 35χρονο επιβάτη που μετέφερε. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν μεταξύ της οδηγού και του επιβάτη προέκυψε διαφωνία, καθώς το POS δεν λειτουργούσε για την πληρωμή της διαδρομής. Μάλιστα. Ξαφνικά ο 35χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα και τη δάγκωσε στο δεξί αυτή, κόβοντάς της με τα δόντια ένα τμήμα του πτερυγίου. Παναγία μου. Να προσέχουν οι οδηγοί ταξί όταν θα λένε ότι δεν λειτουργεί το POS. Είναι να φοράν κράνος ή να καλύπτουν τα αυτιά τους, κάτι πρέπει να κάνουν, διότι κινδυνεύει το πτερυγίο. Ναι. Και από την άλλη είχαμε μια διακοπή σήμερα το πρωί της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Αχαρνών, διότι εκεί βρισκόταν σε εξέλιξη ένας έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το ΤΕΜ δηλαδή, και πληροφορίες του ΣΚΑΙ αναφέρουν ότι άγνωστοι πέταξαν χειροβοβίδα η οποία δεν εξεράγει σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ. Και οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για χειροβοβίδα αμυντικού τύπου και αναμένονται άνδρες του στρατού για την εξουδετέρωσή της και έχουν κλείσει κάποιοι οδοί εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και άλλες πολλές ειδήσεις και δικές μας ειδήσεις εδώ, τοπικές ειδήσεις. Δυστυχώς έχουμε και την... έχει φύγει από την ζωή η νηπιαγωγός, η Μαρία Μέρη, τη λέγαμε εμείς, τη φωνάζαν, η γνωστή της Τζάγια. Έφυγε από τη ζωή πριν 2 ημέρες, σε ηλικία 65 ετών. Σήμερα, σε μία ώρα περίπου από τώρα, εδώ απέναντι από τον Star FM, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μαρίας. Κουράγιο στους, καλό παράδεισο καταρχήν λέμε, και κουράγιο στην κόρη της, στον σύζυγο, στη μητέρα, στην αδελφή και στην θεία της και σε όλους όσους θα βρεθούν εκεί εδώ απέναντι από τον Star FM στις 10.30. Η σωρός της θα βρίσκεται στην εκκλησία. Καλό παράδεισο, Μαρία. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε χθες και τα Δελιγιάννια 2026, κυρίες και κύριοι. Μια εκδήλωση, παύλα, δράση, η οποία ξεκίνησε χθες. Τίνει να γίνει θεσμός. Δελιγιάννια είχαμε χθες 2026. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό παγκοσμίου βεληνικούς θεσμό, ο οποίος γεννήθηκε χθες στο δοξασμένο σπήλαιο Γρεβενών. Λέμε και καμιά μπιπ για να περνάει η ώρα. Πάντως ήταν καταπληκτικά χθες, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Έχουμε πολλές εικόνες και βίντεο από την δράση, την χθεσινή δράση. Πρωταγωνιστής ο Χρήστος Τσαρσιώτης, για όλους γνωστούς, γνωστός ως Καραμπίνας. Εκεί ήταν και ο Θωμάς ο Αναγνώστου, εκεί ήταν και η Χάιδο, εκεί ήταν και όλος ο κόσμος που βοήθησαν σε αυτήν την εκδήλωση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό. Επιστρέφουμε αετό, μείνετε εδώ.
1: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές
8: τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Δευτέρα, είναι 5 Οκτωβρίου για σας που συντονιστήκατε τώρα εδώ με τον πρώτο σταθμό. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους τους θερμούς χαιρετισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και βεβαίως και μας διαβάζουν μέσα από τον ΑΕΤΟ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα. Λοιπόν, χαιρετισμούς πολλούς στους εργαζόμενους στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας Γρεβενών. Μιλώ για τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν όλα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο τον Ευρυμιάδη, τον φίλο μου. Στην κυρία Θεολογία. Να είσαι καλά, κυρία Θεολογία. Στον Γιάννη τον Οδηγάρα, ο οποίος μας φροντίζει και μας καθαρίζει αυτός και όλη η παρέα του. Στον Δημήτρη τον Ρώσο τον Τίγρη, ο οποίος άλλαξε αντικείμενο εργασίας και προσπαθεί να προσαρμοστεί. Δεν ξέρω αν τα έχει καταφέρει ακόμα. Στον Στέλιο τον φίλο μου τον Μηχανικό. Την αγαπητή μας Χρυσούλα, η οποία πολλές φορές με τα συζύγου ακούει την εκπομπή μας. Την καλημέρα μου. Στην κυρία Ιωάννα, η οποία ασχολείται με τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνει, αλλά ασχολείται πάντως η κυρία Ιωάννα. Στη Τζοάννα τώρα, στη φίλη μου που μας ακούει από την Γερμανία. Hello, Τζοάννα. Στον Νίκο τον Κρεατόφυλλο, μάλιστα. Γιατί τον έχω έτσι γραμμένο, Κρεατόφυλλο, ε? Γιατί? Και στον Γιώργο τον πρώην Φυλακόβιο. Και όταν λέω Φυλακόβιο δεν σημαίνει ότι ζει μέσα στη φυλακή, μπορεί να ζούσε απ' έξω άνθρωπος. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Νίκο Κρεατόφυλλο. Ποιος είναι και γιατί το έγραψα έτσι? Για να κάνουμε καμιά έρευνα να δούμε. Λοιπόν, είπαμε, πάμε γρήγορα στο μπλοκ του ΑΕΤΟ. Είπαμε, η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτέ.

0: Δεν ξεχνώ βέβαια και την Ρούλα, τη δική μου τη Ρούλα, η οποία αμέσως μου στείλε μήνυμα και με ξεχνάς, δεν με αγαπάς εμένα και δεν λες τους άλλους, μόνο λες χαιρετισμούς και τα λοιπά. Εντάξει ρε Ρούλα, μη μαλώνεις. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, βλέπουμε ειδήσεις οι οποίες ανέβηκαν πριν από μερικές ημέρες στο blog του ΑΕΤΟΥ. Γράφαμε για πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο και μιλώ για διαδικασίες fast track για 10 μεγάλα οδικά έργα στη Δυτική Μακεδονία και έχουμε μια δικαίωση για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Γιώργο Αμανατίδη. Γράφαμε για τη Ρόδο, ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στη Ρόδο που νεκρή μια 58χρονη η οποία χτυπήθηκε από κεραυνό. Τραυματίστηκε ελαφρά αλλά επέζησε ο σύζυγός της. Γράφουμε για την τηλεργασία από το χωριό και έχω φωτογραφία βέβαια τι έχω, το σπήλιο θα έχω. Και μιλά η κυρία Νίκη Κεραμέως για επιδότηση 90% του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο θα επιδοτεί κατά 90% και έχει ενδιαφέρον και βλέπω πάρα πολύ αυτοί που μπήκαν μέσα και το διάβασαν. Θα επιδοτεί λοιπόν κατά 90% τον μισθό και τις εισφορές για έναν χρόνο σε εγγεγραμμένους ανέργους από απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές. Και όπως τόνισε, στόχος του μέτρου είναι η στήριξη ορεινών δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών της περιφέρειας και η Κεραμέως εξήγησε ότι η επιδότηση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν ανέργους από αυτές τις περιοχές για εξ αποστάσεως εργασία. Προσέξτε, δεν θα φεύγουν από τα χωριά τους, εκεί θα μένουν, παρέχοντας σημαντικό κίνητρο διατήρησης του πληθυσμού στους τόπους καταγωγής τους. Και μπράβο, αλλά μόνο για ένα χρόνο. Καλά, μου πάει καλά η επιχείρηση, θα μου πείτε. Τον κρατάει και άλλο χρόνο και, άλλο, και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, είχαμε συντονισμένες ενέργειες περιφέρειας και βουλευτή Γρεβενών για τον εξυγχρονισμό και την στελέχωση του τοπικού ΕΚΑΒ. Αξιοποιείται το παλαιό νομαρχιακό νοσοκομείο Γρεβενών. Το είχε βάλει σαν στόχο ο βουλευτής μας. Τελικώς τα κατάφερε και μπράβο του. Τα είχαμε πει και σε προηγούμενες συναντήσεις με τον βουλευτή μας. Θάνατος Μαζονάκη, σοκάρει η απολογία της γιατρού που αποδίδει την ανακοπή και γιατί δεν χρησιμοποίησε απεινιδότη. Λοιπόν, και ένα ακόμη άρθρο το οποίο πήγε τρένο στην κυριολεξία, κάμποσες χιλιάδες views είχε αυτό που θα πω τώρα και αφορά δωρεάν τα διόδια της Εγνατίας Οδού για χιλιάδες οδηγούς. Αυτό αφορά αυτό το άρθρο. Μπείτε και δείτε ποιοι παίρνουν ελεύθερα από τις μπάρες, ποιοι είναι οι δικαιούχοι δήμοι και η διαδικασία αίτησης. Προσέξτε τώρα, έχει βγει η Εγνατία Οδός, νέα Εγνατία Οδός λέγεται τώρα, έπειτα από μια σχετική εντολή του Υπουργείου Υποδομών, δεν το κάνει μόνη της, δεν θέλουν αυτοί να χάσουν τα λεφτά τους, αλλά έρχεται το Υπουργείο Υποδομών και σου λέει, εδώ πέρα κάτι πρέπει να κάνεις. Και έχουν δικαίωμα μάλλον, για δωρεάν διέλευση, μόνιμοι κάτοικοι, καθώς επίσης και κάτοικοι οικισμών που υπάγονται στα διοικητικά όρια των εξής δήμων. Ακούστε τώρα. Αυδείρων, Αλεξανδρούπολης, Αμιντέου, εδώ δίπλα μας, Άργους Οριστικού, δίπλα μας, Καστοριάς, δίπλα μας, Πρεσπών, δίπλα μας και Φλωρίνης. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι τώρα, είναι παραδείγματος χάρη Ορεστιάδα, Ξάνθη και τα λοιπά, αυτά δεν μας... Είναι και Μετσόβου, μάλιστα, και Δήμος Μετσόβου, δίπλα μας. Δεν υπάρχει όμως πουθενά ούτε Καστοριά, συγγνώμη, δεν υπάρχει πουθενά Κοζάνη, Καστοριά υπάρχει Άργος Οριστικό, ναι. Και Καστοριά υπάρχει, ναι. Και Φλόρινα υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει όμως Κουζάνη και Γρεβενά. Οπότε εμείς στα κεφάλια μέσα και πληρώνουμε κανονικά. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς μάλλον, ναι. Αυτό θα έχουν αντιληφθεί οι άνθρωποι. Σου λέει, αυτοί στα Γρεβενά έχουν χρήμα, ρε παιδί μου. Τι δωρεάν διόδια θέλουν. Για βάλ τους εκεί να πληρώνουν όπως πληρώνουν οι άλλοι. Γρήγορα, γρήγορα ειδήσεις. Πρώτη σελίδα. Είχαμε ένα φοβερό αφιέρωμα, δεν ξέρω αν το είδατε, το Σάββατο το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Είχαμε από το The Voice of Greece ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Καταπληκτικό, ναι. Συγκινητικό, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα σε άλλες ειδήσεις, τίτλους βλέπω, γράφουμε, έχουμε μακαρόνια, έχουν και συνταγές. Και συνταγές και συμβουλές, τα πάντα όλα. Μακαρόνια με κοιμά είναι η συνταγή και όλα τα μυστικά από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου, ξέρει Αργυρό. Στο μεταξύ πείτε και δείτε σε εικόνες τα 47 ιερά κοιμήλια τα οποία επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Βουλγαρία. Γράφουμε για το δημογραφικό, διπλάσιοι θάνατοι από τις γεννήσεις, ναι. Ο γυραιότερος γιατρός του κόσμου δίνει 5 συμβουλές για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στην πρώτη σελίδα. Ξεκινώ από κάτω προς τα επάνω. Όταν είναι κάτι που μας αφορά πιο πολύ, θα σταθώ περισσότερο, μάλιστα. Λοιπόν, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. 9 λόγοι που το πρωινό ξύπνημα θα αλλάξει τη ζωή σου. Πολύ καλό, ναι. 10 διατροφικοί μύθοι που πρέπει να ξεχάσουμε μια για πάντα. Γιατί αλλάζει φέτος νωρίτερα η ώρα. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το παράδοξο του 2027. Στο μεταξύ, από την χοροδία Λίγια στο εργαστήριο Πλεξίματος, έχουμε εγγραφές και νέα τμήματα από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Γρεβενών. Κυρίες και κύριοι, και μπράβο στον σύνδεσμο μας. Έχουμε έχει ενδιαφέρον εργαστήρι ανάμεσα στα άλλα και εργαστήρι Πλεξίματος. Ναι, μην το βλέπετε έτσι αστείο, είναι ψυχοθεραπεία, είναι. Είναι καταπληκτικό, λένε κάποιοι που το κάνουν. Είχαμε με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνοιξη την υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Οσίου Νικάνορα στα Γρεβένα. Πέθανε η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού. Άκουσε τον κεραυνό και την έπιασε η καρδιά της γυναίκας και πέθανε τελικώς. Έχουμε πολλές συμβούλες, γράφουμε για ζώδια. Ακούστε, από το μονομελές πρωτοδικείο Ρόδου μια απόφαση. Κούρεψε 194.000 ευρώ χρέος συνταξιούχου και η δόση τώρα θα πάει 206 ευρώ για το σπίτι του. Κούρεμα 194.000 ευρώ, γιατί κυρίες και κύριοι, παίρνεις ένα δάνειο παραδείγματος χάρη 50.000 ευρώ και καλείσαι να πληρώσεις 150.000, τριπλάσια ποσά, τριπλάσια χρήματα από αυτά που κόστιζε το ίδιο το δάνειο, ναι. Και όλα αυτά είναι τόκοι επιτόκων κτλ. Πρόστιμα από εφορία, πώς μειώνεται ως 50% το πρόστιμο. Μπείτε και δείτε τις 5 κινήσεις. Έχουμε νέο τραγούδι, μια μοναδική βιωματική εξομολόγηση του Γρεβενιώτη, του φίλου μας και δημιουργού, του Στέλιου Κώτα. Δεν έκανα καριέρα. Θα το ήθελα πολύ αυτό να τα ακούγαμε έτσι στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν έχουμε χρόνο. Κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, αλλιείς στον Τσίπρα είχαν συνάντηση και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται και λένε οι αλλιείς, δεκάδες τουρκικά αλλιευτικά λέει ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα. Και λένε στον Τσίπρα, έχεις ευθύνη. Εσύ έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Στη Ρωσία συνεχίζονται, αν θέλετε, οι θανατηφόρες επιθέσεις αρκούδων και προκαλούν τρόμο στην Σιβηρία. Και να σας πω ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις αρκούδων στη Ρωσία μόνο το Σεπτέμβρη. Έχουν τρελαθεί οι αρκούδες. Λοιπόν, ποια είναι η χειρότερη ώρα για τσιμπολόγημα? Κάτι το οποίο παχαίνει και ανεβάζει το ζάχαρο. Τι κρύβεται κάτω από την Αθήνα? Αρχές σύραγγες, ρέματα και τα καταφύγια μιας αθέατης πόλης. Γράφουμε για τον Άλκη Δαβίδ, ο οποίος καλείται να πληρώσει 90 εκατομμύρια δολάρια σε μία από τις γυναίκες του. Στην πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, γυναίκα που είχε, διότι κέρδισε το εφετείο η συγκεκριμένη. Στη Φλόρνα είχαμε μια επεισοδιακή σύλληψη ενός 55χρονου με 390 λίτρα ύποπτου ελαιολάδου. Συνελήφθη κάποιος ο οποίος δεν είχε χαρτιά πάνω του, δεν ήξερες τι είναι αυτό που περιέχουν τα κουτιά που έχει μέσα. Γρήγορα άλλες ειδήσεις. Είχαμε με μεγάλη λαμπρότητα την ορκομοσία 190 νέων αστιφυλάκων στα Γρεβένα. Και είχαμε και δηλώσεις βέβαια και του Δημάρχου μας, ιστορική ημέρα για τα Γρεβένα. Η πρώτη ορκομοσία, κυρίες και κύριοι, αστιφυλάκων από την επαναλειτουργία της σχολής. Είναι η πρώτη. Και μπράβο σε όλους, τι να πούμε. Και έχουμε και εικόνες εκεί. Σήμερα, από σήμερα, ακατάλληλο το νερό προς πόση. Στην Μερσίνα Γρεβενών έχουν ξεκινήσει εργασίες συντήρησης εκεί του αγωγού, όχι ακριβώς του αγωγού, του υδατόπυργου, να το πω πιο σωστά, στην τοπική κοινότητα Μερσίνας, οπότε από σήμερα ακατάλληλο για πόση το νερό. Κουράγιο. Λοιπόν, Basket National League 2, ο Αμπελώνας νίκησε την ομάδα μας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 91-83. Μπείτε και δείτε όλα τα αποτελέσματα, την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Μένω σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, στην οδό Πεδαράδων στο Σπήλιο, εκεί που γράφτηκε χθες ιστορία. Μανέστρα Κατσικάκη και ο ασταμάτητος Νίκος Δελιγιάννης στα πρώτα Δελιγιάννια. Είχαμε μια επική πρεμιέρα χθες με νονό τον Καραμπίνα. Έχουμε εικόνες και βίντεο παρουσία και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου του Νίκου του Τσιμόπουλου. Πολύς κόσμος, πολύ κέφι, πολύ διασκέδαση. Στο μεταξύ, τι, έχουμε δελτίο. Τα προλάβουμε, δεν ξέρω. Εβδομαδιαίες προβλέψεις, μπείτε και διαβάστε σήμερα ολόφρεσκες του Κώστα Λεφάκη από σήμερα μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Γράφουμε για το Μαζόνα και είναι αυτή η είδηση που σας έλεγα νωρίτερα για την προποφόλη που βρέθηκε. Χρυσός βαθμός χθες απέναντι στην Γερμανία, μιλώ για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, 0-0 στο κατάμεστο, στην κατάμεστη Τούμπα. Μίλτος Τεντόγλου και Μόντο Ντουμπλάντης στους φιναλίστ για αθλητής της χρονιάς στην Ευρώπη. Μπείτε στον ΑΕΤΟ, εκεί η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Πάμε στην Αθήνα, ό,τι προλάβουμε, και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος. Γεια.
1: Δέχθηκε μαχαιριά από θαμών 21 ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Σε δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν το προηγούμενο 24ωρο οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε 40χρονο, ο οποίος οδηγώντας γιώταχη αυτοκίνητο και έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με ζημιά στο κέντρο της πόλης. Στη δεύτερη περίπτωση, μοτοσυκλετιστής 61 ετών που κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αγνόησε σήμα αστυνομικό να σταματήσει και προκειμένου να ξεφύγει, κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους, παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον συλλάβουν. Κατά την έρευνα, στο δίκυκλο εντοπίστηκε ένα διπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλενο σε βάρος του μοτοσυκλετιστή. Βεβαιώθηκαν 8 διοικητικές παραβάσεις συνολικού ύψους 5.000 ευρώ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
7: Ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Τη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Φαντος μπλοκ κάθετο σόρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Τα γεγονότα.
0: Η ενημέρωση.
5: Το χιούμορ.
0: Η μουσική.
5: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και για τη σημερινή εκπομπή έχει τα καλύτερα θέματα. Σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα απολαύσουμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί είμαστε εδώ κοντά σας με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέτσα τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημερά και στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ και μας απολαμβάνετε και το πρωί και το μεσημέρι. Εσείς επιλέγετε και φυσικά αν θέλετε και έχετε το κουράγιο και την αντοχή, μπορείτε να μας ακούσετε και το πρωί και το μεσημέρι. Να είναι έτσι διπλό το χτύπημα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Επίσης μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας στο Facebook Star FM 933 για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν και θα μπορείτε έτσι να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο και Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, διότι το πρωινό έτσι πρόγραμμα των καναλιών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι την φετινή σεζόν, την τηλεοπτική, την άνοιξαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Βλέπετε τα θέματα επικαιρότητας είναι πάρα πολλά, έτσι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν από τέλος Αυγούστου να ξεκινήσουν με τα δυνατά τους χαρτιά. Κάποιες εκπομπές ξεκίνησαν και αρχές του Σεπτέμβρη. Πάντως η πρωινή ενημερωτική ζώνη, μιλάω για την ώρα 7 με 10 το πρωί, έχει ξεκινήσει κανονικότατα. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές παραμένουν τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα για την φετινή τηλεοπτική χρονιά οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές των μεγάλων καναλιών, φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι είναι νικητές. Το πρωινό του Μέγκα, η κοινωνία ώρα Μέγκα με τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη παραμένει και φέτος η πρώτη προτίμηση εκπομπή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κοινωνία ώρα Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο είναι πρώτη σε τηλεθέαση και στο νεανικό κοινό αλλά και στο σύνολο του κοινού. Βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ κοντά και μία μέρα είναι μία εκπομπή, μία ή άλλη είναι πρώτη στο σύνολο του κοινού με το πρωινό του Sky, όπου και αυτή η εκπομπή στο σύνολο τηλεθέασης κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ωστόσο στο νεανικό κοινό είναι πολύ πιο κάτω από την κοινωνία ώρα Μέγκα με τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και ξεχωρίζουμε είναι ότι το πρωινό του Μέγκα και φέτος παραμένει πολύ πολύ δυνατό στην ενημέρωση, αλλά και η πρωινή εκπομπή του Sky, αν και αποουσιάζει ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος άλλαξε τηλεοπτική στέγη και το δίδυμο του Sky στην πρωινή ζώνη 7 με 10 πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και πολλές μέρες μέσα στην εβδομάδα και αυτή η εκπομπή στο σύνολο του κοινού είναι πρώτη σε τηλεθέαση με πολύ μικρή διαφορά από την εκπομπή του Mega. Τώρα από την άλλη φέτος είδαμε ένα νέο ξεκίνημα για το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα με τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο, ένα δίδυμο το οποίο αποφασίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, ένα δίδυμο το οποίο, εντάξει, το λες και τελευταία στιγμή, γιατί πολύ γρήγορα έγινε το στήσιμο της εκπομπής. Ο Αντένα παρουσίαζε ότι το Καλημέρα Ελλάδα θα είναι ανανεωμένο, θα έχει νέα πράγματα, θα είναι δηλαδή στο τώρα. Τελικά όμως από την τηλεθέαση βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές δεν το επιλέγουν. Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Χιώτη, που ήταν μια πολύ έτσι δυνατή μεταγραφή από τον Sky, δεν αποδίδει σε τηλεθέαση. Το ανακαινισμένο και ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα κάνει μονοψήφια νούμερα. Μιλάμε για τηλεθέαση 5 και 6%, δεν μιλάμε για 12-13. 5 και 6%. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα. Ήδη στον Αντένα προσπαθούν, σκέφτονται και είναι σε συσκέψεις για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα νούμερα. Πάντως, αν τα νούμερα είναι τόσο χαμηλά με το που ξεκίνησε η εκπομπή, αυτή η ανανεωμένη εκπομπή του Αντένα με τον Παυλόπουλο και το Χιώτη και κάνει 5, 6 και 7% τηλεθέαση, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι σχεδόν απίθανο να ανεβούν και να φτάσουν την τηλεθέαση που κάνουν οι εκπομπές και του Μέγκα την ίδια ώρα αλλά και του Sky. Είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να δουν τέτοια νούμερα τηλεθέαση στον Αντένα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και εκεί σίγουρα το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές. Διότι ο Αντένα δεν νομίζω ότι και φέτος θα θελήσει να παραμείνει όλη τη χρονιά με μια ενημερωτική πρωινή εκπομπή η οποία θα κάνει τηλεθέαση 5 και 6% και να είναι τέταρτος ή και πέμπτος στην πρωινή ζώνη σε τηλεθέαση. Δύσκολα τα πράγματα για το νέο πρωινό δίδυμο του Αντένα στην ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος και καλή ραδιοδιασκέδαση σας εύχομαι.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, γιατί και σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές, έχουμε παράξενες ειδήσεις και φυσικά έχουμε και την καλύτερη μουσική, την οποία και απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να περάσουμε μια βόλτα στην αγαπημένη λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Λαχταριστή πάντοτε η πίτσα από τη Ρωμαίο, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά πεντανόστιμη, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Την απολαμβάνεις special τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπως τη θες και την αγαπάς. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα από τη Ρωμαίο και εννοείται μοναδικό πανιρλί, τέλειο club sandwich, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε να δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και όλα αυτά καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα σας πάω σε μια νέα εκπομπή ταξιδιωτική, την οποία θα δούμε στο Open και δεν περιμέναμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον Γιάννη Ζουγανέλη, να είναι ο παρουσιαστής της νέας ταξιδιωτικής εκπομπής του Open. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης περνά πλέον σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Open με τίτλο «John και Mary». Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή την οποία σύντομα θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα ταξιδεύει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδος, συναντώντας ανθρώπους, γνωρίζοντας τον τόπο τους και παρουσιάζοντας ξεχωριστές ομορφιές κάθε περιοχής. Να πούμε ότι έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εκπομπή αυτή την ταξιδιωτική του Γιάννη Ζουγανέλη θα έχει και η μουσική, όπου είναι ένα στοιχείο που αναμένεται να δώσει τη δική του έτσι πινελιά και ταυτότητα μέσα στην ταξιδιωτική εκπομπή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μία εκπομπή ολοκένουργια, μία έτσι διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιάννη Ζουγανέλη, την οποία θα δούμε μέσα από τη συχνότητα του Open τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη τα πρώτα έτσι επεισόδια έχουν γυριστεί και τα πρώτα έτσι λόγια και σχόλια που ακούγονται είναι ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μία διαφορετική μουσική και όχι μόνο ταξιδιωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε και με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, έρχεται στο σπίτι σας για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
7: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
6: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
7: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
6: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
8: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
9: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
10: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
11: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
12: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
12: www.frictoria.com.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Τα γεγονότα,
18: η ενημέρωση,
17: το χιούμορ,
18: η μουσική,
17: 24 ώρες μαζί σας.
18: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ειδήσεις με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλα αυτά τα ακούτε, τα μαθαίνετε και τα απολαμβάνετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Πάμε τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τα πάντα για το First Date, το οποίο ετοιμάζεται να σκάσει μύτη και αυτό στο πρόγραμμα του Star. Μιλάω φυσικά για την εκπομπή γνωριμιών που παρουσιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρή στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου και φέτος το First Date θα συνεχίσει έτσι να μας κρατά συντροφιά με ολοκένουργια επεισόδια κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9. Νομίζω θα είναι και Τετάρτη και Πέμπτη όμως. Μάλιστα, ωραία. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν βράδυ στις 9 το Star έχει επιλέξει και φέτος να έχει ολοκένουργια έτσι επεισόδια από την εκπομπή αυτή γνωριμιών με την Ζενεβιέβ Μαζαρή. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Η εκπομπή πηγαίνει αρκετά καλά σε τηλεθέαση και έτσι το Star επέλεξε και φέτος να συνεχίσει με την εκπομπή αυτή. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή έχει δέσει ακριβώς γάντι στο συγκεκριμένο έτσι project. Εκτός όμως από αυτό, την Ζενεβιέβ θα τη βλέπουμε και στο GNTM, το οποίο έρχεται και αυτό σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ανανεωμένο full όμως. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες για τη συνέχεια. Δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να τις απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

με τέρμα την ένταση, δηλαδή πιο τέρμα δεν γίνεται. Στα ακουστικά έχουμε επιστρέψει και πάλι στην παρέα σας, γιατί επιστρέψαμε με αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω έτσι και εσείς να απολαμβάνετε όλες αυτές τις δυνατές επιτυχίες που μεταδίδουμε. Είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας πάντοτε με τις καλύτερες

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα, παρέα πάντοτε με το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Όπως πολύ καλά ακούσατε, το System φροντίζει να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, γι' αυτό λοιπόν εσείς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε ολιγομελή τμήματα, με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και φυσικά με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System θέλετε και Kelly Blandu. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας το 24620-84333. Ή να επισκεφτείτε το System, Κωνσταντινούπολος 4 στον πρώτο όροφο εδώ στο Γρεβενά. Οι εγγραφές συνεχίζονται, κάντε τώρα την εγγραφή σας καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu για να πάρει το παιδάκι σας το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Αλλά και για εσάς που είσαστε ενήλικες, φοιτητές, δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και θέλετε πτυχίο αγγλικών, γιατί σας χρειάζεται, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα. Τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα θα παρακολουθείτε τα μαθήματα στα τμήματα ενηλίκων που δημιουργούνται συνεχώς. Οπότε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόσαστε, παίρνετε τώρα το πτυχίο σας στα αγγλικά, γρήγορα, σωστά και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Και όλα αυτά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu, εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολος 4, στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, τώρα για το τέλος της εκπομπής σας έχω παράξενη είδηση και θα σας πάω στην γυριότερη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο, η οποία είναι 117 ετών, γιόρτασε μάλιστα και τα γενέθλιά της και η ίδια λέει ότι δεν μαλώνει ποτέ με κανέναν, ακούει και κάνει επίσης ό,τι της αρέσει. Η Έθελ λοιπόν γεννήθηκε 21 Αυγούστου του 1909 στο Σίμπτον Μπέλιτζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα διανύει τα 117 έτη και αρκετές εβδομάδες φυσικά. Έτσι κατέχει τον τίτλο της γυραιότερης γυναίκας στον κόσμο. Η ίδια μάλιστα λέει ότι έχει ζήσει πάρα πολλά, ωστόσο αυτό που κάνει είναι να μην δίνει σημασία σε όλα αυτά που ακούει, δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ της με κανέναν, δηλαδή δεν υπάρχει άτομο που να έχουν ανταλλάξει κουβέντα και φυσικά κάνει ό,τι της αρέσει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά, ό,τι θέλει το κάνει, δεν την νοιάζει η ηλικία της, δεν μπλέκει σε καυγάδες και ποτέ της δεν μαλώνει με άλλα άτομα. Ποτέ δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μαλώσει και αυτό λέει ότι είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Οπότε μιλάμε για την γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο που είναι 117 ετών και σαν μυστικό στη μακροζωία της λέει ότι δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα 117 της χρόνια ποτέ με κανένα. Μπράβο της. Όχι, όχι, μπράβο της. Αφού μπόρεσε και το έχει καταφέρει αυτό, εντάξει. Όντως μπορεί να είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για σήμερα, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, όπου καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκη ζύμη και χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά. Και εννοείται μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900 απολαμβάνεις και εσύ την πίτσα από τη Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς. Παίρνεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, παίρνεις και τις πατατούλες σου και τα αναψυκτικά σου και το πενιρλί σου και το κλαμπ σάντουις και εννοείται τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις τέλεια το γεύμα σου. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. 23.900 και καλείς. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια, εγώ να σας ευχηθώ, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
12: Central. Central.
13: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
12: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night.
12: Central στη Γαλατινή.
16: Frictoria.com Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
16: Data Center Services.
17: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
18: Frictoria.com Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421 100 659. Φρικτορία Data Center Services.
16: www.frictoria.com.
13: Τα γεγονότα,
15: η ενημέρωση,
13: το χιούμορ,
15: η μουσική,
13: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 92,3. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
6: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
4: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
6: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
4: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Επίσης, αυξημένη παραμένει η κίνηση και στη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας μπρος στη Βουλή. Έκρηξη πιθανότητα από φιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπως αναφέρεται. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέντρο Σάντσεθ στην ομιλία του παραδέχθηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν υλοποίησε στόχους που έθεσε. Τόνισε πάντως ότι η χώρα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει η οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο και πραγματοποιείται αυτή την ώρα σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα μεταβεί στις πληγείς περιοχές του Μαϊλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου για να καταγραφούν οι ζημιές προκειμένου να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μία διάσωση ζώου. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο 3η 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Αμέσως μετά θα προβούν σε δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν στη συνέχεια την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πρώτη συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου σε σύνθεση Ολομέλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου είναι εκεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί κρατώντας πανό, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα επιτέθηκε στον κυβερνήτη και φέρεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε στους ερευνητές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι σχεδίαζε την επίθεση προτού προσληφθεί από την αεροπορική εταιρεία, όπως δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση της έρευνας. Τρίτη πηγή που έχει ενημερωθεί για την έρευνα επεσήμανε ότι ο συγκυβερνήτης υπήκοος Ομάν σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο της Fly Dubai στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελαβίβ, όπου κατευθυνόταν. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχτηκε μαχαιριά από θαμώνα 21 ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλιαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλιαρίνο ακούω τώρα.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Οπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
20: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
21: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
12: Λαέ, μη σκύπεις το κεφάλι.
16: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, την εκπομπή που, στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που παραδοσιακά, τώρα με μία μέρα καθυστέρηση φυσικά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, πέσαν Κυριακή φέτος, παραδοσιακά γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας της Δημοκρατίας. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δεν τα ξεχνάω ποτέ, γιατί συμπίπτουν με τα δικά μου, ένα, αλλά το πιο σημαδιακό, ίσως και για μένα και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα ξέρουν οι πιο παλιοί μαθητές και οι πιο προσεκτικοί, συμπίπτουν με την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, η οποία προηγείται της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω, το ίδιο ίδρυτης τη μέρα ήταν και είπε, σήμερα θα ιδρύσω κόμμα. Το είδε η μητέρα μου και είπε, σήμερα θα γεννήσω. Θέλω να πιστεύω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία και παιδιά, όπου τι γίνεται κάθε φορά που γιορτάζει κάποιος, κερνάει. Πες Κυριάκο 2.
1: Πότε θα μπορώ να ρυθμίσω τα χρέη μου σε 120 δόσεις?
2: Στο τέλος Οκτωβρίου, όταν και θα ψηφιστεί ο νόμος. Όλες οι παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2024 μπορούν να ρυθμιστούν με ελάχιστο ποσό πληρωμής στα 30 ευρώ το μήνα.
0: Αρκεί φυσικά, γιατί τα ψηλά γράμματα είναι αυτά που δεν τα βάζουν στα τέτοια, αρκεί φυσικά να είστε τακτοποιημένοι τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όχι να μην έχετε. Άμα δεν έχετε, δεν έχει καμία ρύθμιση ή τίποτα. Άμα έχετε κάτι της, άμα έχετε ή αν για κάποιο λόγο ξαφνικά αποφασίσατε και είπατε από 1η-1η του 25. Τέλειωσαν τα ψέματα, θα είμαι τύπος και υπογραμμός. Τα πριν θα δούμε κάποια στιγμή, αλλά από εδώ και πέρα θα είμαι. Μόνο έτσι μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις. Είναι μια φάρσα που στήσανε οι δύο Κυριάκοι σε όσους χρωστούν στο δημόσιο. Για να δούμε, ο Κυριάκος ένα τα λέει τα ψηλά γράμματα ή και αυτός πετάει το πρόγραμμα χωρίς να έχει τα ψηλά γράμματα από κάτω?
3: Και μπορούμε πια για τα χρέη έως το 2024 να πάμε στις 120 δόσεις.
0: Μπορούμε, αυτοί μπορούν να πάνε, από αυτούς που χρωστάνε δεν ξέρω πόσοι θα πάνε. Και βέβαια μην πάμε και στο άλλο άκρο, γιατί ακούω διάφορους εκπροσώπους, ειδικά ληστές είναι, θα πούμε, οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι αυτή, να ζητούν μείωση των προσαυξήσεων, κόψιμο των προσαυξήσεων, μείωση. Παιδιά, ο σκοπός είναι να πληρώσουν αυτοί που δεν έχουν. Δεν είναι να πούμε καλύτερα να χρωστάς, γιατί στο τέλος θα πληρώσεις λιγότερα. Τέλος πάντων, μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Έχουνε κάπως ζαλιστεί από το παρτί, γιατί πρέπει να ήταν παρτάρα αυτοί που στήσανε χτες. Και γιατί το λέω? Διότι άκουσα σήμερα το Μαυρουδί το Βορύδι να λέει πράγμα που μόνο ζαλισμένος μπορεί να το πει κάποιος.
4: Πάρτε την αντιγκλιματική πολιτική. Αντιγκλιματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή, παράγινε αυστηρό σε επίπεδο αντιγκληματικής πολιτικής.
0: Ποιος το έχει πει αυτό? Έχει πει έστω και ένας, να πούμε ένας, αυτός το είπε με τα σωστά του τώρα, δεν λέμε κανένας παλαβός ή κανένας που έχει άμεσο συμφέρον να λέει παλαβομάρες. Λέμε κανονικός άνθρωπος, έχει πει, εσείς μην είστε τόσο αυστηροί με το έγκλημα. Μην, χαλαρώστε, αφήστε και κανένα να εγκληματίζει. Μην, έχουμε κάνει, διαβάζουμε και ακούμε εγκληματία και εγκληματία δεν βλέπουμε. Είναι αυτό το δούλεμα κατάμουτρα, το οποίο είναι το πιο εξοργιστικό νομίζω από όλα. Για κάθε κυβέρνηση ισχύει αυτό, έτσι. Κάθε κυβέρνηση σε κάποια φάση της καριέρας της αρχίζει και δουλεύει κατάμουτρα. Δηλαδή εκεί που λίγο πριν κρυβότανε και ναι, βεβαίως θα προσπαθήσουμε, αρχίζει κάπου πάρτα. Είμαστε οι πιο αυστηροί. Μας λένε συνεχώς να χαλαρώσουμε. Και δεν μας λένε γενικά, και εμείς οι ίδιοι το λέμε. Μήπως το παρακάναμε με το έγκλημα και την αυστηρότητα. Εν τω μεταξύ, Αθήνα, όποιος θέλει, πετάει βόμβες, καίει, δέρνει, ό,τι κόβει αυτιά, για να θυμηθούμε τον συμπολίτη ο οποίος δάγκωσε το αυτί μιας οδηγού ταξί και ο οποίος από σήμερα, από αύριο, άντε από μεθαύριο, θα είναι και πάλι κοντά μας.
5: Άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
6: Τώρα τι τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη?
7: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σαν αδίκημα πολύ πιθανόν αυτό να χαρακτηριστεί ως μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα της αγγελίας. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι οι φυλακοί.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Η λύση, μιλάμε για λύσεις τώρα. Η λύση είναι να μπουν όλοι οι βίαιοι φυλακοί. Αυτό είναι λύση. Δεν συμφέρει πολύ τους δικηγόρους. Το αντιλαμβάνομαι. Ο κύριος που μιλάει είναι δικηγόρος. Δεν είναι και εμένα. Άμα μου λέγανε με κάποιο τρόπο οι πολιτικοί θα λέγανε, δεν θα λένε πια μπούρδες, θα είναι όλοι πάρα πολύ σοβαροί και τέτοια, θα χαιρόμουν που η χώρα μου θα έχει σοβαρούς πολιτικούς, αλλά μετά λέγανε και εγώ τι δουλειά θα κάνω, ρε παιδιά. Δηλαδή, και ο δικηγόρος, άμα του πεις να τους βάλουμε όλους τους βίαιους μέσα να τελειώνουμε, θα σου πει, όχι, δεν είναι. Γιατί ο άνθρωπος σου λέει, εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο. Οπότε δεν είναι λύση το να μπουν οι βίαιοι μέσα. Είναι από πάνελ το πρωινού του Sky, της τηλεόρασης. Είναι ο συνδικαλιστής αστυνομικός που λέει πάλι έξω θα είναι. Αυτός που θα δάγκωσε αυτή. Αυτός κανονικά είναι επικίνδυνο. Είναι αυτό που λέμε, όχι κανονικά, είναι επικίνδυνος. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυκλοφορεί ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτός είναι σε ένα δωμάτιο κλεισμένος, του πετάς φαΐ και τελείωσε. Και έρχονται οι επισκέπτες και τον κοιτάνε. Μια στο τόσο. Και γράφει απ' έξω πινακίδα, μην ταΐζετε τα ζώα. Όχι, δεν μπορούμε να τους κλείσουμε, φίλε, και όχι. Και ποιος θα δαγκώνει αυτιά μετά, άμα τους κλείσουμε? Ποιος θα εγκληματεί, άμα τους κλείσουμε τους βίαιους φυλακοί? Ποιος θα δέρνει, άμα αυτούς που δέρνουν τους κλείσουμε φυλακοί? Δεν είναι λύση, παιδιά, αυτή, για όνομα του Θεού. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Πολύ πολύ πιο τρομακτικές.
8: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.

Ο Λευτέρης δεν τη δάγκασε μόνο, τη στόκοψε το αυτή. Τη στόκοψε το αυτή, κυκλοφορεί ελεύθερος να κόψει κι άλλα. Γιατί δεν μπορούμε να του βάλουμε φυλακή για όνομα του Θεού? Επειδή είναι λύση να μπουν φυλακή οι βίαιοι άνθρωποι. Πα, το ακούσαμε κι αυτό. Ότι είναι λύση οι βίαιοι να είναι στη φυλακή. Τι άλλο θα ακούσουμε, δεν ξέρω.

0: Ο Ευαγγέλιος ερώτησε κάποιοι στρατιώτες που υπηρετούν στον Εύρο, 5-6 νομίζω. Σε σένα τον αυριανό αριστερό ηγέτη στείλανε επιστολή. Κομμουνιστή ηγέτη, παρακαλώ. Και αριστερό, οι αριστεροί είναι, τους έχουμε για πρωινό. Εμείς οι κομμουνιστές. Οι αριστεροί είναι για να γελάμε. Δεν είναι κομμουνιστής ηγέτης. Στείλανε επιστολή διαμαρτυρία. Είναι οι πρώτοι που θα φύγουν εξορία οι αριστεροί. Η εξορία θα, να δουλέψουν κατά αναγκαστικά έργα οι αριστεροί. Οι πρώτοι στα κομμουνιστικά καθεστώτα, οι πρώτοι που συλλαμβάνονται είναι οι αριστεροί. Ξέρετε. Λοιπόν, εσένα, αν μου στείλανε επιστολή διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, όχι Ευαγγέλιο, δυστυχώς όχι, και θα ήταν ωραίο να τη διαβάσω εδώ στην εκπομπή να γελάγαμε λίγο. Αν και πάντα μπορείς να γελάσεις με τους κομμουνιστές χωρίς να στείλουν την επιστολή τους, παραδείγματος χάρη σύντροφος Αμπατιέλος. Κάθισε ο σύντροφος Αμπατιέλος και λέει τώρα πώς εμείς στο ΚΚΕ θα γκρινιάξουμε. Πώς γίνεται να γκρινιάζουμε πάντα, πώς γίνεται τίποτα να με τις... μας αρέσει πολύ εύκολο, δεν είναι πολιτικό κόμμα, είναι μια θρησκευτική οργάνωση, μιλάει για τη δευτέρα παρουσία του σοσιαλισμού, οπότε μπορεί να λέει ότι οι γάιδαροι ρυπετούν κτλ. Όμως θέλει, χρειάζεται κάτι πιο ρε παιδί μου χειροπιαστό για να πιάσει και αυτόν που δεν είναι εντελώς πιστός, που ακόμα δεν έχει εθιστεί στην πίστη, δεν έχει, για να φωνάζει έτσι συνθήματα, να κάνει την πρώτη του δόση. Και τι σκέφτηκε να πει.
1: Εμείς λέμε ότι αυτό που κοστίζει είναι ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα ζούμε πολύ χειρότερα.
0: Θέλει να πει ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα χάρη στα επιτεύγματα του καπιταλισμού ζούμε πολύ χειρότερα. Ποιοι? Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται. Διότι αν μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, και υποθέτω όταν μιλάμε πια για αιώνες, μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, στην Ελλάδα και γενικά στη Δύση ζούμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα από τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που πατούν πάνω σε αυτή τη γη. Ταυτοχρόνως, το θα μπορούσα να ζω καλύτερα ισχύει ακόμα και για τον Elon Musk. Θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχει κάτι που να λες, α, θα ήθελα τόσο. Δηλαδή και ο πιο πλούσιος μπορούσε, δεν μπορεί να σκεφτεί να μπει σε αυτό το τρυπάκι και να αρχίσει να λέει, μπορώ και καλύτερα. Την πιο όμορφη γυναίκα να έχεις, την πιο καλή, την πιο αξιόλογη, θα πεις, μπορεί να υπάρχει και καλύτερη, δεν ξέρεις. Είναι αρρώστια, πάσχουν από αυτοί οι διάφοροι συμπολίτες το μπορώ και καλύτερα. Που είναι, κανονικά, που είναι μια χαρά και είναι άρρωστη, τους βλέπεις, είναι δυστυχής. Ενώ είναι μια χαρά γιατί μπορούν και καλύτερα. Το λέει το κουκουέ, έχει πλάκα, κυρίως όμως επειδή αυτά τα οποία, πέρα από το ότι θα μπορούσαμε να ζούμε και πολύ πολύ χειρότερα ακόμα, θα μπορούσε να το πει κάποιος, αλλά το πιο αστείο είναι ότι αυτό το πολύ καλύτερα για το οποίο λένε πάντοτε οι κομμουνιστές, βασίζεται στα επιτεύγματα του καπιταλισμού. Διότι στον 21ο αιώνα μάλλον χειρότερα από εμάς ζουν οι 2-3 χώρες στις οποίες έχουν απομείνει οι κομμουνιστές ηγέτες. Αν ήθελε να ολοκληρώσει ο σύντροφος το ωραίο το χωρατό, θα μπορούσε να πει ζούμε χειρότερα από όσο θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα, σε αντίθεση με τους κατοίκους της Βορείου Κορέας, που οι άνθρωποι μέσα στον κομμουνισμό ζούνε όσο καλύτερα μπορεί να ζει κάποιος τον 21ο αιώνα. Και όντως στο μυαλό τους οι περισσότεροι εκεί στην Κούβα ζουν καλύτερα. Στην Κούβα λέω. Και στην Κούβα. Στην Κούβα όμως έχουν μια ενημέρωση. Στη Βόρεια Κορέα πιθανόν οι περισσότεροι όντως να πιστεύουν ότι ζουν καλύτερα από όσο θα μπορούσαν να ζουν στον 21ο αιώνα, γιατί δεν ξέρουν τίποτα για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια χώρα τεράστια φυλακή, μια κομμουνιστική χώρα δηλαδή. Με λίγα λόγια, πάμε στην άλλη αριστερά, την Ελλάς του Αλέξιου και του κυρίου Μιγάλη, η οποία επιμένει στο ωραίο σχέδιο για το οποίο είχαμε συζητήσει την περασμένη εβδομάδα.
2: Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στον δηληστήριο.
0: Δεν είπε βέβαια, δεν το ολοκλήρωσε όπως ο Τεμπονέρας, ο σύντροφος της ο Τεμπονέρας, ο οποίος είπε δεν έχει κανένα δημοσιονομικό, κανένα κόστος για τον προϋπολογισμό. Λες και οι τιμές του παιδιού δεν φορολογούνται. Η τιμή του πετρέλαιου δεν έχει φόρο επάνω το πόσο πληρώνεις και άμα κόψεις, αν βάλεις ένα πλαφόν και δεν είναι παραπάνω, θα γλιτώσεις φόρους. Επίσης έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Φιλιππίδη να λέει τα περισσότερα από αυτά τα κέρδη είναι από εξαγωγές. Άλλοι τα πληρώνουν. Όχι, πλαφόν. Αφού μας αφήνουν οι δημοσιογράφοι να τα λέμε, θα τα λέμε. Γιατί τι έγινε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, λύση υπάρχει.
3: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
0: Νομίζω σε πεντάχρονα θα μιλούσε λίγο πιο σύνθετα. Οποίος μιλάει στους ψηφοφόρους, στο κοινό της, οπότε καλά κάνει. Καλά κάνει, έτσι πρέπει, για να καταλαβαίνουν. Με συλλαβιστά κάπως και με εύκολες λέξεις, δυσύλλαβες ως επιτοπλίστων. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, παιδιά, δεν ξέρω αν την έχετε απολαύσει. Θα την απολαύσετε το βράδυ στην τηλεόραση, στην εκπομπή, να τραγουδάει και να χοροπηδάει. Και είναι το θέμα, θα προειδοποιήσω. Πρώτα θα πω, απομακρύνετε τα παιδιά από την τηλεόραση και τα λοιπά. Όλα θα τα πω. Το βράδυ στην τηλεόραση η εκπομπή είναι μία ώρα νωρίτερα. Πάει 6:30. Το ξαναλέω. Από σήμερα η εκπομπή η τηλεοπτική θα μεταδίδεται στις 18:30. 6:30 είναι αυτό, μην κάνετε αρχίσετε 18:12 πόσο βγαίνει. 6:30 το απόγευμα, μετά το νοηματικό δελτίο ειδήσεων. Μη μου στηθείτε πριν το δελτίο ειδήσεων το μεγάλο και πείτε γιατί δεν βγήκες. Δεν βγήκα γιατί ήμουν μια ώρα πριν. Όχι πια λοιπόν πριν το δελτίο ειδήσεων το μεγάλο, μετά το νοηματικό. Και ο Διονύσης, γιατί σου άλλαξαν ώρα? Μήπως τρόμαξε το τμήμα ειδήσεων επειδή λες καλύτερα τις καθημερινές ειδήσεις από αυτούς? Χωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτά τα σχόλια.

0: Αλέξανδρος, μήπως βάλουμε τη ζωή της αναστημονομεύει. Παιδιά, είπαμε να μην το κάνουμε γκούλαγκ τη χώρα ολόκληρη. Εντάξει, είπαμε. Διάλειμμα με αυτή τη φρικτή εικόνα. Διάλειμμα, μικρό δελτίο για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί με τον Αντώνη τον Τζαναμπέτη και μια συγκλονιστική πολιτιστική είδηση. Ένα πρόμα θα σας πω μόνο. Σμαραγδής, δύο θα σας πω. Σμαραγδής, Κολοκοτρώνης. Μετά.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες.
5: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027 και ο πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Έγκριξη η πιθανότητα από φιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε σε συνεργείο υγραοκίνησης στη Λάρισα με το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες της, άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για τη στεγαστική κρίση. Ο Σάντσεθ στην ομιλία του δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φαίνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Στην Κρήτη μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο για ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
10: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
11: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
12: Εμείς έχουμε όραμα.
13: Όπα!
14: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
15: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
16: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
17: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
18: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
19: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Εσείς τα μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και στο Viber. Περίμενε να το θυμίσω, το θυμάμαι απ' έξω. Είναι 698-123-1003. Είναι πολύ απλό, έπρεπε να το ξέρω απ' έξω. Δεν μελέτησα, δεν διάβασα. Είχαμε καλεσμένους στο σπίτι, κύριε. 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, εκτός από το πες την άποψή σου, δηλαδή το banner που υπάρχει μέσα στο skyradio.gr.

Η Ζαχαρία, η μισό λεπτό, η Βασιλική. Η Βασιλική λέει πολύ καλή αλλαγή ώρας για να βλέπουμε και τον Ζαχαρό. Σωστό, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα. Και να βλέπω κι εγώ.

698-123-1003 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, εκτός από το πες την άποψή σου, δηλαδή το banner που υπάρχει μέσα στο skyradio.gr.

Η Ζαχαρία, η μισό λεπτό, η Βασιλική. Η Βασιλική λέει πολύ καλή αλλαγή ώρας για να βλέπουμε και τον Ζαχαρό. Σωστό, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα. Και να βλέπω κι εγώ.

0: η Μίξ θέλει να με γελιοποιήσει και λέει να ζήσει μουλαρίνε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με πλούσια ξανθά μαλλιά. Αυτό θα ήταν φρικτό. Ναι, θα ήταν και κανονικά μαλλιά να είχα ξαφνικά, θα μου φαινόταν φρικτό. Θα μπορούσα βέβαια να κατέβω για δήμαρχος, αλλά λέμε. Ρήνος Βουλαμάνος, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Αυτό ακριβώς ήταν το κύριο σύνθημα του δικτάτορα Μεταξά. Τώρα, τι σχέση έχει, μωρέ, ο καημένος ο Μεταξάς με την κόρη του Κωνσταντόπουλου? Και ο Βασίλης Κάπα, βρε γιατί πες ότι και η κομμουνιστική Κίνα και το κομμουνιστικό Βιετνάμ ζουν καλύτερα, όλο και καλύτερα, γιατί έχουν βάλει πολύ καπιταλισμό στο σύστημά τους. Βασίλη μου, δεν χρειάζεται να πω τίποτα, όλοι το έχουμε καταλάβει. Όλα αυτά τα αγαθά που οι κομμουνιστές κλαίγονται γιατί δεν μπορούν να τα απολαύσουν στο όλο τους το εύρος, είναι αγαθά που δημιούργησε ο καπιταλισμός. Τα πάντα είναι όπου στις κομμουνιστικές χώρες είπανε, εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και τρομερό πράγμα ο καπιταλισμός, δεν είναι και τόσο κακό, είναι εντάξει, είναι χρήσιμο, άρχισαν να αναπτύσσονται. Αλλού δεν το έκαναν. Έχουν ανακαλύψει τον καπιταλισμό μόνο οι ηγέτες τους. Γενικά παιδιά, δεν υπάρχει κανένας που να, και θα το έχετε καταλάβει και από τη ζωή σας την καθημερινή, που να απολαμβάνει και να επιζητά περισσότερο τα αγαθά του καπιταλισμού από έναν αριστερό. Δηλαδή έχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχεις δει Γιώργο, που είναι από τις διαδηλώσεις στην Ισπανία για το στεγαστικό, και ένας δημοσιογράφος μιλάει με έναν κομμουνιστή που είναι ιδιοκτήτης και του λέει, εσύ αφού θέλεις, γιατί δεν βοηθάς, αφού πιστεύεις ότι οι άνθρωποι πρέπει να... Αν ήταν κομμουνισμός, λέει, και μου ζητούσε το η κυβέρνηση, θα έδινα τα μεγάλη χαρά. Αλλά τώρα που θα μπορούσα να το κάνω μόνος μου, δεν το κάνω γιατί είμαι κομμουνιστής, δεν είμαι κανένα κορόιδο. Είναι πολύ ωραία να φωνάζεις για κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να υποστείς, υπέρ κάποιου το πράγματος το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να υποστείς, και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι σύντροφοι της αριστεράς. Λοιπόν, Αντώνης Σαμαράς, Αντώνης Τζαναπέτης, ο Αντώνης ο Τζαναπέτης, ο κύριος Αντώνης, ο οποίος ευτυχώς, παιδιά, να πούμε, γιατί συζητάμε τώρα διάφορες μπουρδες και ανοησίες. Ευτυχώς υπάρχει ένας πολιτικός που καταλαβαίνει, πώς να το πούμε, τα πραγματικά προβλήματα της Ελλάδας. Τα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα είναι φυσικά ο Αντώνης ο Σαμαράς, ή αλλιώς Μητσοτακοκτόνος, ο οποίος έχει αυτό το πάθος στη ζωή του, να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας άμα έχουν πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Είναι το πάθος του. Πώς είναι, εγώ παίζω PlayStation. Μ' αρέσουν τα Lego. Ο Σαμαράς ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Είναι το χόμπι του. Ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός και το χόμπι του. Τώρα άκουσε τις ανοησίες που είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μακεδονικό πολιτισμό. Και μακεδονική, τι άλλο είπε, και η μακεδονική γλώσσα. Δεν σκέφτηκε ότι αυτός είναι ο βασικός υπεύθυνος όλου αυτού του πράγματος, και έτσι...
1: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.
0: Είναι πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών, γιατί το φιάσκο των Πρεσπών, το επέφθυνος για το φιάσκο των Πρεσπών είναι ο σύντροφος πρόεδρος Τσίπρας, με τον οποίο Αντώνης ο Σαμαράς πια έχει κοινό στόχο, έχει κοινό βηματισμό, είναι αυτός που θα τους πήγαινε μέχρι τέλους, τώρα είναι φιλαράκια και σύμμαχοι. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτά η ζωή. Οπότε είναι πολύ χειρότερο από το φιάσκο των Πρεσπών. Το πολύ χειρότερο είναι αυτό για το οποίο ευθύνεται φυσικά ο ίδιος ο Σαμαράς, ένας άνθρωπος που ευθύνεται για πολλά κακά της χώρας, ένα εκ των οποίων είναι ότι δεν λύθηκε το ζήτημα με την Βόρεια τώρα είναι Μακεδονία επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη Πατρός, που θα είχε λυθεί με τον καλύτερο τρόπο, με τον προσδιορισμό Βόρεια Μακεδονία, όχι Βόρεια, Νέα Μακεδονία ή κάτι τέτοιο. Ποια είναι η διαφορά, θα μου πείτε? Επί της ουσίας, στην πραγματικότητα καμία. Ένα μικρό κράτος είναι ένα μικρό κράτος. Αλλά να σας πω ότι όταν ορίζεις κάτι ως Βόρειο, σημαίνει ότι υπάρχει και κάτι ως Νότιο, και το Βόρειο

0: με το νότιο μπορεί να θέλουν κάποια στιγμή να ενωθούν, να είμαστε βόρειο και νότιο του ίδιου πράγματος. Ενώ γιατί το βόρειο και το νότιο ενώνονται. Το νέο με το παλιό δεν ενώνονται. Οπότε το Νέα Μακεδονία, το οποίο πολέμησε ο Αντώνης ο Σαμαράς για να φτιάξει την πολιτική του καριέρα ο άνθρωπος, δεν λέω, δεν το έκανε. Θα έλυνε αυτό το πρόβλημα. Οπότε ο βασικός υπεύθυνος και για τη συμφωνία των Πρεσπών για το φιάσκο είναι ο ίδιος ο Σαμαράς. Αλλά δεν είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, για το οποίο κανείς δεν μιλάει. Παρά μόνον ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης. Πες, Αντώνη.
1: Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε. 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα, ιερά, δικά μας κοιμήλια.
0: Πω, δώσαμε τα οστά του. Ω, Παναγία μου. Πω, για μόνο 48. Τι, είναι αυτό που λέει, τι, σκάει ένα Σαμαράς ξαφνικά και δώσαμε τα εστά, το αστά του Σαμουήλ. Και το πρώτο μου λέει, τι, ο Σαμαέλ που έλεγε τον Ανουνάκη και τα, τι είναι. Δηλαδή είναι τόσο η μανία του, η αντιμητσοτακική και αντινεοδημοκρατική μανία του, που μπορεί να βρει οτιδήποτε να εμφανίσει ως κάτι φοβερό που συμβαίνει, παρότι ο ίδιος, παιδιά, ως πρωθυπουργός, πες, Αντώνη, τι είχες κάνει.
1: Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα.
0: Δηλαδή τίποτα. Απέτυχε παταγωδός για άλλη μια φορά, όπως έχει αποτύχει σε πάρα πολλά από τα πράγματα που έχει επιχειρήσει ο πρώτος αντιμνημονιακός. Είχε απαιτήσει να επιστραφούν. Και τι έγινε, Αντώνη? Δεν επιστράφησαν. Μόνο στα γραφτά κείμενά του, έτσι να πούμε. Δεν είναι ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις για να βρεις το αστείο, και μπράβο του. Ο καημός του, βέβαια, του Αντώνη, παιδιά, δεν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, για όνομα του Θεού, επειδή πια δεν τον παίζουν. Είναι, δεν θέλει να χάσει η Ελλάδα, παιδιά. Αυτό είναι ο καημός του.
2: Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Ούκα τσάκα,
0: ούκα, ούκα, ούκα. Άσε ρε, Αντώνη. Άσε ρε, Αντώνη. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα στα Ζάμπια τον ενδιαφέρει να μην χάσει. Ρε, Αντώνη, είπαμε να λέμε καμία, αλλά μην το. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στηρίζω. Ρε, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν το σηκώνει κανείς. Δεν είναι. Πολύ καλά μου λέω, θυμίζετε, Σλαβομακεδονία ήταν η πρόταση και ήταν φυσικά η καλύτερη από όλες τις προτάσεις. Την είχε καταφέρει η κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη. Αλλά ο Αντώνης έπρεπε να κάνει πολιτική καριέρα και να πουλήσει πατριωτισμό, οπότε τα τίναξε όλα στον αέρα. Και ξανάφερε τον Αντρέα. Έχει προσφέρει στον τόπο, τώρα μη λέμε και ό,τι θέλουμε. Και ξαφνικά ο Αντώνης, παιδιά, ο οποίος ξαφνικά ανακάλυψε και το μπάζωμα.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Ω, πάρε μαγκά. Αυτός κανονικά ο ήχος, συγγνώμη, θέλει και μπεγλέρι να παίζει από κάτω. Θέλει και μπεγλέρι, κρακ κρακ. Και ξέρεις κάτι, κρακ κρακ. Το μπεγλέρι αυτή τη φορά δεν... Περίεργο, βέβαια, που αναφαίνεται, που ο Αντώνης ο Τζαναπέτης αναφέρεται σε μπάζωμα. Διότι εξ όσων θυμάμαι, μετά το δυστύχημα των Τεμπών και μετά το μπάζωμα, με ή χωρίς εισαγωγικά, ήταν υποψήφιος με τη Νέα τη Δημοκρατία και δεν θυμάμαι να είχε ενοχληθεί από τίποτα. Θα μου πεις, μπορεί να το κατάλαβε αργά. Δεν είναι και, μπορεί να μην τα παίρνει τα γράμματα με τη μία και να χρειάστηκε να περάσουν 2-3 χρόνια για να καταλάβει.

0: Ο Βαγγέλης ο Αστερίσκος, αν ο Νέα ή η Σλαβομακεδονία θα είχαν λύσει το πρόβλημα πριν 30 χρόνια. Ναι, αλλά δεν θα έχει κάνει καριέρα ο Αντώνης ο Σαμαράς την καριέρα που ήθελε. Οπότε συνιστά που πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει, γιατί έφαγε χαστούκι πολιτικό τεράστιο με την πολιτική άνοιξη, αν θυμάστε. Και μετά τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες στη Νέα Δημοκρατία, ας πρόσεχαν. Συνιστά ήττα της ελληνικής κοινωνίας το γεγονός ότι οι εναλλακτικές στην παρούσα κλεπτοκρατία είναι δύο αποτυχημένοι πρώην πρωθυπουργοί. Ναι, αλλά συνιστά τεράστια νίκη για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ότι είναι αυτοί οι εναλλακτικές του. Ο Νόντες λέει εντωμεταξύ πολλά από αυτά, χιλιάδες από αυτά τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται, τα ελληνικά που κλέψαν, έχουν ήδη πουληθεί, μπορεί να τα φέρουν πίσω. Εσείς δεν μιλάμε στα σοβαρά τώρα για τα αυτά που λέει ο Σαμαράς με τον Σαμουήλ και τέτοια. Ναι, άμα αρχίζουμε να αναλύουμε, χαλάμε το ποιητικό του πράγματος. All the good Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Εδώ και εγώ. Μεγάλα μποτιλιαρίσματα και σήμερα, όπως θα έχεις ίσως ακούσει, λόγω κυρίως ατυχημάτων, τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων. Έτσι λοιπόν και στην Αθηνό Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών, δεν έχει φύγει τελείως η κίνηση από το Δαφνί, λίγο μετά το Δαφνί, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ακόμα υπάρχουν αυτοκίνητα λόγω ακινητοποίησης που είχαμε νωρίτερα. Και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελείωμά της έχει καθυστερήσεις. Τώρα, η Θιβών στην άνοδό της προς το Ήλιον θα σας καθυστερήσει στο Εγάλεο και το Περιστέρι. Φυσικά ο κόμβος μεταμόρφωσης Αττικής Οδού προς Λαμία και στο κέντρο της Αθήνας την περισσότερη κίνηση την έχουν οι Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Τζίζος Κασέλ, σωστό. Ο Αντώνης ο Μπαρουτοκαπνισμένος. Να το λες προς τιμήν της στρατιωτικής του θητείας. Την οποία θυμίζω ότι εξαγόρασε σε μεγάλο βαθμό όπως είχε δικαίωμα νόμιμο να κάνει. Έτσι δεν έκανε τίποτα παράνομο ο άνθρωπος. Σου λέει τι μπορώ να εξαγοράσω και να μην υπηρετήσω στο στρατό. Βεβαίως και θα εξαγοράσω. Τι είμαι, κανένα κορόιδος. Εγώ πατριώτης είμαι, δεν είμαι κανένα κορόιδο. Διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή,
9: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: κόσμο από Μπανταντίνγκεν. Θα παραστήσω ότι αυτή είναι κανονική πόλη, είναι κανονικό μέρος και θα προχωρήσω λέγοντας, διαβάζοντας το μήνυμά του που λέει «Οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια των θεατών στη Δυτική Ευρώπη πώς θα σε δουν μια ώρα νωρίτερα, δουλεύουμε ακόμα». Θυμίζω ότι η τηλεοπτική εκπομπή από σήμερα θα μεταδίδεται στις 18:30, όχι 19:30. 18:30 μετά το νοηματικό δελτίο ειδήσεων, όχι πριν το μεγάλο δελτίο ειδήσεων, 18:30, έτσι το ξανά, 18:30, πείτε το και στους φίλους σας. Θα πάρω απουσίες. Λοιπόν, Γιώργο, είναι απλό. Από όσο η εκπομπή ανεβαίνει στο skytv.gr, εκεί τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα δικαιώματα και όταν είσαι σε άλλη χώρα και όλο αυτό το πράγμα, αλλά ανεβαίνει και στο YouTube. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, εξ όσων γνωρίζω ανεβαίνει στο YouTube, ελπίζω να συνεχίζει να ανεβαίνει στο YouTube. Οπότε υπάρχουν τρόποι για όποιον θέλει. Και αν δεν έχετε μηχανάκι της εταιρείας μετρήσεων θεαματικότητας, προτιμώ να βλέπετε τις εκπομπές ιντερνετικά. Να πούμε ότι τις εκπομπές σε live μετάδοση με ενδιαφέρει μόνο όσοι έχετε μηχανάκι. Οι υπόλοιποι ιντερνετικά είναι καλύτερα. Και για σας και για μένα. Και για το σταθμό. Γιατί όλοι ξέρουμε πόσοι βλέπετε στα αλήθεια. Λοιπόν, πολιτισμός ετοιμάζει την καινούργια του την καινούργια φυσοδόμηση σε ιστορική ελληνική προσωπικότητα ο σύντροφος Μαραγδής, και αυτή τη φορά ποιος θα είναι τυχερός?
1: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
2: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Σχεδόν έχει τελειώσει. Προσπαθούμε να βρούμε που φταίνε οι Άγγλοι. Προσπαθούμε να δούμε και πόσο καλή ήταν η Ρώση, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Προσπαθούμε, θα τα καταφέρουμε, δεν είναι. Και να δούμε το τέλος. Πώς θα είναι, έχουμε αποφασίσει το τέλος, τι θα γίνεται με τον ήρωά μας. Έχει βρει, λέει, τον πρωταγωνιστή, δεν μας τον είπε κακώς. Έχει βρει και τον αντικαταστάτη σε περίπτωση που ο πρωταγωνιστής ντραπεί να πρωταγωνιστήσει. Και εντάξει, είπαμε, πάρε κάποιον άλλον. Γιατί πρέπει να υπνοτιστεί, αν θυμάστε τι είχε κάνει στα. Να του δώσει άδεια ο Κολοκοτρώνης. Έχουμε τέτοια πράγματα να περιμένουμε. Έχει βρει όμως ρόλο για ποιον λέτε, παιδιά? Για τον Γιώργο το Λιάγκα.
1: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα το σκεφτόσασταν?
2: Τον νικητάρα.
0: Τον τουρκοφάγο. Δεν ξέρω πώς του. Ίσως είδε το Λιάγκα με το μαγιό βρακάκι με την ελληνική σημαία επάνω και λέει αυτός είναι, αυτό είναι τουρκοφάγο, είναι Έλληνας. Γιατί έχει το μαγιό βρακάκι με την ελληνική σημαία και αυτός είναι Έλληνας, δεν είναι τέτοιο. Εντάξει, χωρίς πλάκα, ο βασικός λόγος είναι ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα ο Γιώργος Λιάγκας και η πολιτεία ενδέχεται να μην του το αναγνωρίσει ποτέ. Παρότι έχει προσφέρει τόσα πολλά.
2: Ο Νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Γιατί να κάνει ταινία και να μην κάνει, αν θέλει να κάνει καλή ταινία, το πώς γυρίστηκε. Όλη τη, από την συγγραφή του σεναρίου ακόμα και το casting και όλα αυτά. Αυτό θα ήταν ωραία ταινία. Μια κάμερα να ακολουθεί το δημιουργό στη διάρκεια της δημιουργίας. Ωραίος ο Γιώργος ο Βραχνός, πώς θα τελειώνει η ταινία. Με το πεντοχίλιαρο. Και ο άλλος Βασίλης έχει πρόταση σεναριακή. Αυτή τη φορά να βοηθάει τον Κολοκοτρώνη ο Ιησούς. Όχι πάλι η Παναγιά.

0: Η Σούλα, κύριε, κύριε, εγώ κάνω και ιντερνετικές επαναλήψεις τα Σαββατοκύριακα. Θα πάρω καλύτερο βαθμό. Εννοείται. Και κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στις 6.30 στην τηλεόραση. 6.30, 18 και 30 είναι αυτό. Αλλιώς πάλι αύριο στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Aurica.
4: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.
11: Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Έκρηξη πιθανότητα από φιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέντρο Σάντσεθ στην ομιλία του παραδέχτηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν υλοποίησε στόχους που έθεσε. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθιού, προκειμένου να υπάρξει άμεσα στήριξή τους. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μία διάσωση ζώου. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 3η 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπή στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νόμιμη κυριότητα και κατοχή στη βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στο Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενθώνη. Ανέφερε ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε για την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν αποποιείται κανενός δικαιώματός της και ασκεί πολιτιστική διπλωματία. Στον ανακριτή μετέβησαν πληρεξούς οι δικηγόροι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισαν ένα φάκελο με στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην οδό Καρνεάδου, αλλά και στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας ζήτησε να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση, επειδή, όπως προκύπτει από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος καθώς και ένα πλημέλημα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος της οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνίου. Ο δράστης της επίθεσης διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για απειλή και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί σε ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο ταξί που οδηγούσε η 54χρονη γυναίκα με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Εκεί θήτης και θύμα φαίνεται να διαπληκτίστηκαν γιατί δεν δούλευε καλά στο σημείο το μηχάνημα πώς, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί άγρια επίθεση από τον 35χρονο, ο οποίος φωνάζοντας «Θα σε σκοτώσω», έκοψε με τα δόντια του κομμάτι από το αυτί της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον κατηγορούμενο και να βγει από το όχημα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
15: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι είναι μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Και δεν θα αποχωρήσει.
2: Έτσι. Πολύ κεφάτο σε βλέπω.
0: Τι να κάνω,
2: μέσα στο καζανί.
0: Εντελώς. Αντί να είσαι εσύ κεφάτο που έλειπες και πέρασες και πολύ καλά.
2: Είμαι στεναχωρημένος ότι γύρισα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Καλά, ξεπέρασε το. Να σου πω, ξεπέρασε το αυτό.
0: Επίσης, επειδή σου είναι πολύ στον ήλιο, σε βλέπω έχει κοκκινήσει, πήρε χρώμα.
2: Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός. Στην μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-0-170-4. 6-98-1-2-3-1-3 είναι ο αριθμός μας στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ.
0: Ναι, λοιπόν, πες μας πώς πέρασε.
1: Πώς είναι η επαρχία, πώς κινείται η επαρχία, αν κινείται μετά.
2: Όλα είναι πολύ ωραία. Ναι. Ιδιαίτερα αν πας στην ελληνική επαρχία που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Ναι. Πήγα εκεί στα Μετέωρα, μετά πήγα στην Λίμνη Πλαστήρα. Έκανα 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα ποδήλατο.
0: Έλα,
1: 50.
2: 50, ναι.
0: Μπράβο.
2: Ηλεκτρικά ποδήλατα είναι, πάνε λίγο πιο
1: γρήγορα. Ηλεκτρικά.
0: Α, εντάξει.
1: Λίγο κι εγώ 50 χιλιόμετρα ποδήλατα δεν κάνω, είναι η κανονική.
0: Δεν χρειαστήκατε φόρτιση.
2: Όχι. Είναι τα πέπτα.
1: Χριστό. Μόλις έφτανε και έλεγε empty battery, σταμάταγα. Τέλος εκδρομής.
0: Όχι empty battery. Χαμίλ μπατάρ.
1: Χαμίλ μπατάρ, μπράβο.
2: Έχουμε ένα φίλο που κάνει τα οργανώνει αυτά και τα περάσαμε πολύ ωραία. Να σας πάρω και εσάς μαζί, αν και πρέπει να χάσετε λίγο.
1: Δεν χρειάζεται, αφού είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο.
0: Χάνουμε εμείς, παίρνεις εσύ, βλέπω όμως.
1: Ναι, έφαγες αυτό λέμε.
2: Ό,τι θα χάνεις το ποδήλατο θα τρως μετά το βράδυ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, καλά τα λες τα ποδήλατα, καλά ότι πρέπει να χάσουμε εμείς. Εγώ σε βλέπω λίγο.
2: Έτσι, έχεις να δεις.
0: Τι φάγαμε. Ποιο ήταν το καλό.
2: Εντάξει, πολύ ωραία. Κρεατάκια, ωραία. Δεν κάνουμε, δεν κάνουμε όλη την εκπομπή. Μια ώρα την έχουμε.
0: Αυτές είναι, αυτά ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Πες μας και πώς κινούνται στην επαρχία οι άνθρωποι που παίρνουν τα μέσα μεταφοράς.
2: Γιατί.
1: Λέω εκεί που πήγες, παιδί μου. Τα μέσα μεταφοράς που τους είπε.
2: Με ένα μισό λεπτό. Ερχόντουσαν με λεωφορεία ξένοι για δύο μέρες και φεύγανε. Και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Πάνε στους Δελφούς, πάνε στα Μετέωρα, δεν ξέρω πού αλλού πάνε. Ακόμα έχει πολλούς τουρίστες.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και η Αθήνα επίσης έχει πολλούς.
2: Ευτυχώς. Είμαστε έχει μια ωραία τουρίστες. Χώρα ναι. Και έρχονται ο κόσμος να μας δει. Άμα μας γνωρίσει περισσότερο.
0: Φεύγουνε.
2: Τρέχοντας.
0: Όχι, ρε, σε μια χαρά είμαστε.
1: Όσο έλειπες, να ξέρεις, εδώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις. Χαμός έχει γίνει.
2: Το θυμάμαι. Το ναι. Πασόκ το είχαμε και λίγο σχολιάζει κιόλας.
1: Ναι. Το οποίο το είχε προτείνει το Πασόκ, αλλά στις αρχές του μήνα. Που το αρνόταν η κυβέρνηση και μετά το.
0: Το Πασόκ δεν το έχει προτείνει στις αρχές του μήνα.
2: Όχι,
0: Πασόκ το έχει προτείνει εδώ και ένα χρόνο.
1: Εδώ και ένα χρόνο και στις αρχές του μήνα ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Και στις αρχές του μήνα και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν αρνηθεί τις 120.
1: Λέγοντας ότι δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος και το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι άλλωστε δεν υπήρχε πολλή κόσμο που μπήκε σε 72 για να μπήκε σε 120.
0: Ναι.
1: Άρα τώρα όμως που έγινε. Αυτό λέω.
2: Είδα ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε δηλώσεις.
0: Με τσούτσια.
2: Με τσούτσια. TikTok.
0: TikTok νομίζω.
1: TikTok είπε ότι την κυβέρνηση την έχει πάρει το ποτάμι.
2: Το ποτάμι.
1: Γιατί του είπαν και καλά ότι θα κάνεις κόμμα για να κλείσει, να κάνεις ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά θα το κλείσεις. Λέει με ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας και όχι ποιος θα χάσει την κάρεκλα του. Και είπε ότι τους έχει πάρει το ποτάμι και δεν μπορούν να τον μπαζώσουν πια. Αυτό προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις. Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι πώς το λέει αυτό ο Σαμαράς, που όταν την περίοδο των Ντεμπών κτλ. Κτλ. Ήταν βουλευτής και δεν είχε εκφράσει τίποτα τέτοιου είδους απόψεις σαν και αυτές που εκφράζει τώρα.
0: Σε αυτό το κλίμα η Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζει 52.
2: Μεγαλοκοπέλα. Ναι.
0: Μεγαλοκοπέλα.
1: Με σύλληξη.
0: Η ηλικία είναι ένας αριθμός νότης σύμφωνα με την νέα ατζέντα.
2: Άμα πούμε και πώς νιώθει, άσα την καλύτερα.
0: Πώς νιώθει, λες.
2: Θα είναι οι τρεις πρόεδροι, λέει, θα λείπουν. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
2: Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης.
1: Θα λείπουν.
0: Ο Μεϊμαράκης γιατί θα λείπει. Έχει Βρυξέλλες υποχρεώσεις.
1: Κάποια υποχρέωση έχει ο κύριος Μεϊμαράκης. Ο κύριος Καραμαλής θα βρίσκεται σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Ο κύριος Σαμαράς τόσο ή άλλως δεν.
0: Ο κύριος Σαμαράς που θα βρίσκεται
1: σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας, αν δεν κάνω λάθος. Και θα σου πω ακριβώς.
0: Άρα προτίμησε να πάει στην Κινέζικη Πρεσβεία. Προσεκλήθησαν και αυτοί όλοι που λέτε.
1: Τι είναι που προσεκλήθησαν.
2: Στέλνουν μια πρόσκληση και λέει.
1: Ενημέρωσε μας αν μπορείς.
2: Πρόσκληση να έρθω εκεί γιατί πρέπει να πάω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Άρα πήρε ο Καραμαλής στους Κινέζους και τους είπε παιδιά κανονίστε μια εκδήλωση για εκείνη τη μέρα γιατί ναι.
1: Ναι. Θα λείπει και ο κύριος Δένδιας από ό,τι μαθαίνω.
0: Και ο κύριος Δένδιας.
1: Έχει μια υποχρέωση στο εξωτερικό.
0: Πού πήγαν όλοι, τι γίνεται. Ναι.
1: Όχι, επειδή μου σου λέω, επειδή μια και λέμε για τις απουσίες. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος τόσοι άλλος δεν θα ήταν.
0: Καλά για τον Σαμαρά. Μην μας λες για τον Σαμαρά, πες μου για τους άλλους που δεν.
1: Σου είπα, ο Καραμαλής θα είναι σε μια εκδήλωση της
0: Κινέζικης
1: Πρεσβείας. Κάτσε να σου πω και ακριβώς.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Η ουσία είναι ότι δεν τρελαίνονται όλοι να πάνε στην εκδήλωση. Έτσι είναι.
1: Δεν τρελαίνονται.
2: Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία παίρνει γύρω στο 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι να κάνουμε. Τα λέμε ψέματα.
1: Με ή χωρίς αυτούς λες.
2: Χωρίς αυτό τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης. Παίρνει 27, 26, 28.
0: Νομίζω 30 ότι είναι... στο Μητσοτάκη πιστώνεται η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι.
0: Έχει κάνει μεγαλύτερη νίκη η Νέα Δημοκρατία. Σε διαφορά με τον δεύτερο.
1: Όχι. Α, σαν ποσοστό έχει κάνει παραπάνω.
0: Σαν ποσοστό, ρε φίλε, παίρνει 47-48.
1: Σε διαφορά με τον δεύτερο, όχι.
2: Και εξακολουθεί να έχει την δεύτερη διαφορά.
0: Δηλαδή,
2: λέμε, αλλά έτσι ότι προφανώς κάνουν λάθη. Προφανώς πολλοί δεν μπορούν να τον βλέπουν τον Μητσοτάκη για 8 χρόνια συνέχεια.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Εξακολουθεί να έχει 25-30% και ο δεύτερος να είναι 15 μονάδες πίσω.
0: Έτσι, το πιο σοβαρό ερώτημα μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Τάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, έχει ανακοινωθεί πότε αφυκνείται ο Ρούμπιο για να αποφύγω το κυκλοφοριακό κομφούζιο αύριο.
2: Αύριο το βράδυ λένε πως έρχεται.
0: Αύριο βράδυ είμαστε καλά.
1: Νομίζω έξι είναι.
2: Αύριο το βράδυ έρχεται από την Ισλανδία.
0: Ας έρθει από όπου θέλει, τι μας ενδιαφέρει. Να μην ταλαιπωρηθούμε, μας ενδιαφέρει δηλαδή.
2: Αλλά η κακή μέρα θα είναι Τετάρτη.
0: Γιατί θα είναι κακή ημέρα.
2: Θα πάει να συναντήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στο Μητσοτάκη. Τρεγαγύρευε. Ακίνητοι θα είμαστε.
0: Θα ψωνίσουμε τίποτα, λες. Θα ψωνίσουμε τίποτα.
2: Τι να ψωνίσουμε.
0: Εκτός από τα F35, τίποτα άλλο θα φέρει.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε και τις.
0: Κάτσε γιατί ο Γιάννης τόση ώρα έχει. Είναι
1: θα είναι στην Βενετία για τη συνάντηση πρωτοβουλία Αδριατική και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνα. Από το Πασόκ δεν έλειπε και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου.
0: Όχι όταν κυβερνούσε το Πασόκ.
1: Τώρα, πού δεν κυβερνούσε.
0: Όταν κυβερνούσε το Πασόκ, όταν έλειπε ο Σιμίτης, ας πούμε, επί Γιώργου Παπανδρέου, όταν τον είχε διαγράψει, ήταν πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι απλώς Δευτέρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας καίει είναι το καύσιμο. Είναι η ενέργεια. Βλέπετε ότι όλες οι χώρες ψάχνουν ενέργεια.
2: 5,1 ο πληθωρισμός.
0: 5,1 ο πληθωρισμός. Και αναμένονται και άλλες αυξήσεις για να μην μπερδευόμαστε. Και μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει τι προβλέψεις έχει για τον πληθωρισμό του χρόνου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Όποιος κυκλοφορεί έξω, έστω και λίγο, το αντιλαμβάνεται. Επίσης έχουν νιώσει το πετσί τους και οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, όλο αυτόν τον πληθωρισμό. Δηλαδή εμείς λέμε κάποιοι από εμάς λένε γεμάτα τα μαγαζιά. Δεν είναι ακριβώς γεμάτα τα μαγαζιά.
1: Δεν είναι έτσι. Και όποιος έβαλε πετρέλαιο και βενζίνη αυτές τις μέρες μπορεί να είδε τη μείωση, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Γεμάτα τα μαγαζιά είναι στο κέντρο της Αθήνας, τέλος. Και καμιά
1: κλειφάλα. Και πουθενά αλλού.
0: Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω, έχω φίλους μου εστιατόρες που είναι περιφερειακοί εστιατόρες.
1: Στα προάστια δηλαδή.
0: Και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος που είναι στη γωνία στο Κουκάκι, κοντά στη Χιαμοστέρνας.
1: Α, τόσο
0: κέντρο. Δεν είναι κέντρο-κέντρο.
2: Ναι. Και είναι δύσκολα.
0: Πάρα πολύ. Και δίπλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που είναι και ένα μπαρ και μια καφετέρια και ένα αυτό και ένα ζαχαροπλαστείο, όλοι είναι τσιτωμένοι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Πάμε στον κύριο Κώστα Σταμπολή, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιολογικής Ευρώπης, που ξέρει αυτά τα θέματα, τα ενεργειακά, όσο κανένας άλλος. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και τους ακροατές.
0: Αυτό.
2: Χρήστος Κούτρας, ναι. Γιάννης Τζούνος, ναι. Μαζί μας.
1: Γεια σας. Στην παρέα όλοι μαζί.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, κύριε Σταμπολή, καταρχήν πώς βλέπετε την κατάσταση από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχετε κάνει κάποια προβολή ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα? Γιατί κάπως έτσι προετοιμάζεται και η κυβέρνηση από ό,τι μαθαίνουμε.
3: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω προβολή. Όμως αισθάνομαι.
1: Εκτίμηση έχετε.
3: Αισθάνομαι τη γύρω ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
3: Ότι η κρίση. Να πάρουμε τα δύο πράγματα. Πρώτον είναι η κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και δεύτερον οι επιπτώσεις στις τιμές. Η κρίση πράγματι είναι σε εξέλιξη και δεν βλέπουμε να μειώνεται, από την άποψη των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο που γίνονται διεθνώς, αλλά και το τι γίνεται επί του πεδίου στον κόλπο. Δηλαδή βλέπουμε το Ιράν δεν έχει διάθεση να διαπραγματευτεί σοβαρά, διότι θέτει από την αρχή το θέμα ότι εγώ θα έχω τον έλεγχο των στενών.
2: Διόδια,
3: και μάλιστα ναι. λέει ότι εγώ, κοιτάτε να δείτε κύριε, έχω φτιάξει ολόκληρη υπηρεσία διαχείρισης.
1: Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Σταμπολή.
2: Χάσαμε.
1: Θα το ξανακαλέσω.
2: Πράγματι, το Ιράν δεν ανοίγει τα στενά του ορμούς. Θέλει να πάρει διόδια και βέβαια δεν θα το κάνει. Είναι δύσκολο να το κάνει πριν τις εκλογές που περιμένει να χάσει ο κύριος Τραμπ.
1: Να χάσει ο Τραμπ. Άρα μέχρι τις εκλογές της ΗΠΑ θα έχουμε αυτό το καθεστώς. Δεν θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μα αν γίνει αυτό, εντάξει, αυτό σημαίνει ότι συνεχώς και οι τιμές των καυσίμων μας αφορούν πάρα πολύ και οι τιμές της ενέργειας
2: εκείνου
1: σόκι. Εντάξει, αλλά πειράζει όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι. Αν και πεινάνε πολύ δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν πολλά εμπάργκο κατά της χώρας. Αλλά πάντως το πετρέλαιο εκεί πάει. Αν και άκουσα ότι θα δώσουν τα αποθέματα, θα απελευθερώσουν πολλά αποθέματα στην Ευρώπη και γι' αυτό ήταν φέτος.
1: Η Ευρώπη να πω τα δικά της αποθέματα. Καλά, να δούμε πόσα είναι αυτά. Να δούμε πότε η Ευρώπη θα ξυπνήσει για να τα διαθέσει, αν τελικά αυτή είναι η στρατηγική της και η απόφασή της και τι αυτό θα σημάνει για τη δική μας τσέπη.
4: Λοιπόν, γεια σου Ελευθερία, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ο Μάριος μας έχει στείλει ένα σκασμό φωτογραφίες εδώ.
1: Ναι.
4: Είναι φωτογραφίες της ΚΝΕ και του ΧΟΧΟΕ που λέει «Rubio, go home». Ναι, με ένα απαγορευτικό και αναρωτιέται ποιος έχει δώσει το ελεύθερο στο ΚΚΕ να γεμίζει την Αττική με αφίσες. Αυτό υποτίθεται ότι θα το είχαν τερματίσει.
1: Ότι είχε απαγορευτεί, εγώ νομίζω.
4: Έχω την εντύπωση ότι η αρμόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα είναι η περιφέρεια. Έχω την εντύπωση. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι.
2: Και δεν θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Κλίντον που κάνανε τότε δίκη στους δρόμους.
4: Ο Κλίντον, επειδή είναι πολύ παλιά, εκείνο το βράδυ είναι από τα εφιαλτικότερα που έχω περάσει. Με έχει ψεκάσει ως κατσαρίδα ένας αστυνομικός, γιατί ήμουν μπροστά. Κανονικά με ψέκασε, δηλαδή έπεσα κάτω και ήμουν στον Αντένα τότε. Και μετά πήγα να συνέλθω στα γραφεία του Αντένα και με το που έφυγα από τα γραφεία του Αντένα και τρέχαμε στην Αθηνά, με το που βγαίνω στην Αθηνά, καλύπταμε με τις κάμερες, έσκασε άλλο ένα δακρυγόνο μπροστά στα πόδια μου. Και
2: κύριε Σταμπόλη, σας χάσαμε.
3: Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη και εγώ συνέχισα να μιλάω.
1: Συνεχίστε.
3: Ήθελα να πω ότι στο πεδίο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τώρα έχουν μπει και οι Χούτι, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι αυξάνονται σταδιακά οι ροές από τον κόλπο, αλλά με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή δεν έχουμε μια προβλέψιμη ροή. Και αυτό διότι ένα μέρος πηγαίνει μέσα από τα στενά με κάποια μικρά πετρελαιοφόρα που περνάνε με προστασία και πηγαίνουν και ξεφορτώνουν σε μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν και απ' την άλλη μέσω των αγωγών, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται φθορές και δολιοφθορές όπως έχουμε δει. Αυτό κρατάει τις τιμές ψηλά. Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, την προηγούμενη Πέμπτη αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν ένα μέρος επιπλέον των στρατηγικών αποθυμάτων. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Μαρτίου είχε ληφθεί μια παρόμοια απόφαση όπου έγινε αποδέσμευση από στρατηγικών αποθυμάτων 400 εκατομμύρια τόνοι, τώρα άλλα 100. Αυτό θα βοηθήσει την αγορά διότι θα καλύψει κάποιες ελλείψεις, δηλαδή τα ευρωπαϊκά δηληστήρια τα οποία εισάγουν δίζελ, είναι εισαγωγή στο δίζελ, καλύπτουν περίπου το 35% των αναγκών του σε δίζελ, το εισάγει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα μέσω της αποδέσμευσης των αποθεμάτων και αυτό θα έχει μια επίπτωση στις τιμές. Δηλαδή οι τιμές την Παρασκευή στο δίζελ πέσανε στο χρηματιστήριο. Μένει να δούμε αν θα πέσουν και εδώ.
2: Ναι. Έχουμε άλλη επιλογή. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο, λέμε χρόνια τώρα ότι θα φύγουμε από το πετρέλαιο και θα πάμε στο φυσικό αέριο, στη ΣΑΠΕ κτλ. Αλλά το πετρέλαιο είναι το βασικό, νομίζω, καύσιμο όλων μας, ή όχι?
3: Είναι, διότι το πετρέλαιο εξακολουθεί και καλύπτει 35% των παγκόσμιων αναγκών και στην Ελλάδα είναι πάνω από 50%.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχει αυξηθεί τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό του πετρελαίου στην οικονομία. διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των αυτοκινήτων, ναι. Η Ελλάδα λόγω τουρισμού έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Άρα είναι κάτι και παρότι μπαίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κυκλοφορία, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην αγορά.
2: Ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι, να φύγει από το πετρέλαιο και να πάει στο ρεύμα, ξέρω, να ζεσταίνεται με το ρεύμα το καλοκαίρι, τώρα που θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο φθηνό.
3: Δεν είναι πιο φθηνό το να ζεσταίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Απλούστατα μπορείς να το ελέγξεις καλύτερα με τα κλιματιστικά, διότι θα βάζεις όποτε εσύ νομίζεις και τα λοιπά, ενώ σε ένα κεντρικό σύστημα που έχουν τα περισσότερες κατασκευές στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, διότι πρέπει να λειτουργήσει κάποιες ώρες και για να θερμανθεί ο χώρος.
1: Κύριε Σταμπολή, εκτιμάτε ότι μπορεί κάθε κράτος να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μόνο του, ή, γιατί έχουμε δει κάποιες κινήσεις από κράτη, ή επιτέλους θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει μια κοινή απόφαση όπως είχε κάνει και σε άλλες κρίσεις τύπου COVID κτλ. Και γιατί καθυστερεί αυτό?
3: Η κρίση είναι αρκετά μεγάλη,
1: ναι.
3: Και έχει μια δυναμική που αυτό απαιτεί μια κοινή αντιμετώπιση. Δηλαδή πρέπει η Ευρώπη να πάρει κάποια μέτρα, είτε αυτό λέγεται μείωση της φορολογίας, δηλαδή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αλλά μείωση της φορολογίας και στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το CO2, διότι εδώ οι τιμές είναι στα 80 ευρώ το τόνο. Αυτές είναι πολύ ψηλές τιμές.
1: Ναι.
3: Αν μπορέσουν αυτές οι τιμές και περιοριστούν μέσα κάτω στα 50-40, τότε θα υπάρχουν μικρότερες επιβαρύνσεις σε εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό και άρα θα πέσει και η τιμή.
1: Μες.
3: Άρα οπωσδήποτε πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρηξικέλευθερες αποφάσεις που να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, 6 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή.
1: Καλησπέριζουμε, κύριε Σταμπολή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χάρηκα πολύ.
1: Πληροφορίες.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι προφανώς έχετε τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Προορισμούς με την Era Radio. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο erarabia.com. Era Radio. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Έδεμ προς την Αμφιθέας λόγω εργασιών. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για τη στεγαστική κρίση. Στην Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτή την ώρα αυτοψία στις περιοχές που χτυπήθηκαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όπου δάγκωσε το δεξί αυτή της και της το έκοψε. Και ο καιρός. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ναι. Μία και 32 πρώτα λεπτά.
1: Δάγκωσε ταυτή της.
0: Ναι, ναι, δάγκωσε ταυτή.
2: Το έκοψε, δεν το δάγκωσε απλά. Της έκοψε κομμάτι. Σε κόψε κομμάτι.
0: Πριν καλά, παιδιά.
2: 34χρονο, έφτασε έξω από το σπίτι του, τη είπε: δεν πιάνει το POS. Του λέει: καλά, ρε Χριστιανέ μου, να πάμε λίγο παρακάτω να πληρώσει. Αλλά αφού ξέρει ότι έξω από το σπίτι σου δεν πιάνει το POS, καλύτερα να έχει μετρητά. Τι ήθελε και του το είπε. Έξαλλο αυτό, τη δάγκωσε. Τη γυναίκα.
0: Δάγκωσε τη γυναίκα τώρα.
2: Για το μετροκάμα, το ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά.
2: Προφανώ και δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Δεν κυκλοφορείτε εκεί έξω, δεν βλέπετε τι γίνεται.
2: Προφανώ και δεν είναι καλά τα πράγματα. Το βλέπει από την επιθετική οδήγηση. Από την επιθετική οδήγηση. Το βλέπει από το πόσε φωνέ ακού στου δρόμου. Το άντερε. Πάει σύννεφο.
0: Εγώ έχω αλλάξει την.
2: Χρόνια τώρα. Χρόνια.
0: Δεν μιλάω με κανέναν. Δεν αυτό. Λέω, μάλιστα έχετε δίκιο. Παρακαλώ, περάστε. Συγγνώμη.
2: Ναι, συνεχίστε.
0: Κάνει όλο. Δεν γίνεται.
2: Μα είναι δυνατόν να φύγεις, δηλαδή να πεις μια κουβέντα στον άλλον, άντε ρε εσύ φύγε από εδώ πέρα γιατί έκανες λάθος, και να έχει κάνει λάθος και να μείνεις χωρίς αυτή, χωρίς μύτη, χωρίς δεν ξέρω τι.
1: Ή να έχει κανένα κουμπούρι.
2: Ή να έχει κανένα κουμπούρι, κανένα κατσαμπίδι.
0: Μην γελάτε, παιδιά, μην γελάτε.
1: Καθόλου.
0: Ο Δημήτριος, έτσι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, με το μήνυμα του Δημήτριου. Αγαπητοί, για θέρμανση εντός της οικίας απαιτείται φανελάκι ισχυρού ψύχους και μπουβάν. Τέλος τα πετρέλαια και τα λοιπά. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Νίκο, θα κρεμάσουν λίγο για την υγρασία.
3: Ξεκινάμε προμήθειες, εντάξει. Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, ρε παιδί.
0: Ρε, παιδί.
3: Δεν ξέρω. Στο δικό μας είχαμε θέρμανση που ήταν για τα πολύ βασικά, δεν ήταν για όλες τις ώρες.
0: Σωστό,
2: δεν άναβε όλες τις ώρες, ναι.
0: Έτσι.
3: Αυτή η ιστορία ότι πρέπει να έχουμε το θερμοστάτη με τους 20 βαθμούς αδιαλείπτος.
1: Με κοντομάνικο στο σπίτι, δεν χρειάζεται, ναι. Πράγμα.
3: Είναι όλοι με κοντομάνικα, βάλτε κάτι πάνω σας, αυτό φώναζαν οι μανάδες μας και
0: προκάναμε. Ντυθείτε.
3: Ντυθείτε
2: και αγκαλιαστείτε.
1: Και με το που έβγαινε από το δωμάτιο έπρεπε να σβήσω και το φως. Γιατί με έστελνε η μάνα μου και μου έλεγε πήγαινε να σβήσει το φως που το άφησες πίσω σου.
0: Αλλιώς σφυρίζει η παντόφλα.
3: Αυτό το είχε αναλάβει ο πατέρας μου εμένα. Τώρα το έχω αναλάβει εγώ στο σπίτι και λέω Παναγιά μου, έχω γίνει ίδιος. Αυτό. Με αυτό ασχολούμαι συνέχεια. Σβήστε τα φώτα.
1: Τι λέει ο προϋπολογισμός.
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός.
0: Συγγνώμη, λέει κάτι, γιατί εγώ δεν το ξέρω και να μην, εγώ δεν θέλω να αφήνουμε αναπάντητο τίποτα. Ρε φιλαράκια, λέει ο Τάσος, σας ακούω καθημερινά, γιατί δεν μας λέτε αυτόν που δάγκωσε το αυτή την καταγωγή και θρησκεία, ντρέπεστε να το πείτε, μπας και θίξετε τα μεμέτια.
1: Δεν ξέρω τι.
2: Όχι, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε, φίλε μου, να ανησυχείς.
0: Δεν έχουμε ψαχτεί.
2: Νίκο μου, για πάμε για στο
0: βαθμό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η θρησκεία του και η καταγωγή του. Διότι άμα δαγκώνει την αυτή, είτε είναι έτσι, είτε είναι βουδιστής, είτε είναι Ινδουιστής, είτε είναι άθεος, είτε είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Έλα, βρε Νίκο, για πες για τον προϋπολογισμό.
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός προσαρμοσμένος στους καιρούς, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει την προβλεπόμενη αύξηση φόρων, έτσι, οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2027 θα είναι 2,8% παραπάνω από το 2026, δηλαδή περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε
0: παραπάνω. Συγγνώμη, λέει κάτι, γιατί εγώ δεν το ξέρω, και να μην, εγώ δεν θέλω να αφήνουμε αναπάντητο τίποτα. Ρε φιλαράκια, λέει ο Τάσος, σας ακούω καθημερινά, γιατί δεν μας λέτε αυτόν που δάγκωσε το αυτή την καταγωγή και θρησκεία, ντρέπεστε να το πείτε, μπας και θίξετε τα μεμέτια.
1: Δεν ξέρω τι.
2: Όχι, δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε, φίλε μου, να ανησυχείς.
0: Δεν έχουμε ψαχτεί.
2: Νίκο μου, για πάμε για στο
0: βαθμό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η θρησκεία του και η καταγωγή του, διότι άμα δαγκώνει την αυτή, είτε είναι έτσι, είτε είναι βουδιστής, είτε είναι Ινδουιστής, είτε είναι άθεος, είτε είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Έλα, βρε Νίκο, για πες για τον προϋπολογισμό.
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός προσαρμοσμένος στους καιρούς, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει την προβλεπόμενη αύξηση φόρων, έτσι, οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2027 θα είναι 2,8% παραπάνω από το 2026, δηλαδή περίπου 2,1 δισεκατομμύρια

0: Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει την προβλεπόμενη αύξηση φόρων. Έτσι, οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2027 θα είναι 2,8% παραπάνω από το 2026, δηλαδή περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε παραπάνω.
1: Από
0: είναι προϊόν της ανάπτυξης, λέει η κυβέρνηση.
1: Από πού είναι αυτοί οι φόροι, ότι θα αυξηθεί η δραστηριότητα?
0: Ακριβώς. Μαζί η ανάπτυξη κουβαλάει πάντα και αύξηση. Κάθε χρόνο αυξάνει το ποσό που μπαίνει στα δημόσια ταμεία ως φόροι και είναι οι φόροι που πληρώνουμε όλοι μας και οι συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών μας.
2: Και ο πληθωρισμός να αυξάνει τους φόρους και των πραγμάτων.
0: Σαφέστατα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος μάλιστα για το 2026, καλώς το λες Νότι, αναθεωρείται στο 3,6%, έχει αναθεωρηθεί κάνα δύο φορές προς τα πάνω πάντα. Πλέον ο μέσος πληθωρισμός του 2026 προβλέπεται στο 3,6, για να υποχωρήσει το 27, προφανώς αν πάνε καλά τα πράγματα, στο 2,4. Άρα η βασική παραδοχή του προϋπολογισμού με 89 παρακαλώ δολάρια το βαρέλι είναι για πληθωρισμό 2,4, ανάπτυξη 2,3 από 2%, μεγαλύτερη δηλαδή, η οποία έχει ένα προσγειωμένο, λίγο πιο ρεαλιστικό ποσοστό επενδύσεων, γιατί συνήθως κάθε χρόνο βάζαμε στον προϋπολογισμό ένα 12-13% αύξηση των επενδύσεων, το πετυχαίναμε, πηγαίναμε στο 7,5%, και ήταν πολύ καλό, γιατί είναι πάνω από το μέσο όρο των επιδόσεων της Ελλάδας. Τώρα βάλανε 7,9. Εκεί θα βασιστεί η μικρότερη κατανάλωση, λογικό είναι αυτό, περισσότερες εξαγωγές, κοντά στο 4,5-5% αυξημένες εξαγωγές. Πλεώνασμα πρωτογενές 3% του ΑΕΠ, να θυμίσουμε για το 26 είναι 3,6% του ΑΕΠ, ενδεχομένως για να φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μείωση του χρέους, αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς θα είναι στο 137%, λίγο κάτω από το ιταλικό παρεμπιπτόντος, και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130%. Είναι πιθανό να δούμε να κινείται και κάτω το γαλλικό στο τέλος της επόμενης χρονιάς.
1: Το γαλλικό.
0: Το οποίο τρέχει πάνω από 120% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η εικόνα που εμφανίζει είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση εκεί να συμμαζευτεί ούτε το έλλειμμα ούτε το χρέος, άρα ενδεχομένως να πάνε και χειρότερα δηλαδή οι άνθρωποι. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική της μείωσης του χρέους και της αποπληρωμής των
2: αποπληρωμές.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το περιβάλλον. 2,8 δις, να πούμε ότι είναι τα μέτρα, τα θετικά, δηλαδή μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών που προβλέπονται, είναι 2,2 δις η φετινή ΔΕΘ για το 27 και 600 εκατομμύρια η περσινή ΔΕΘ για το 27.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Ναι, είναι κατά κύριο λόγο, επειδή γίνεται, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται στην εκαθάριση με την κλίμακα των μισθωτών. Η εκαθάρισή τους θα γίνει με τη φορολογική δήλωση που θα κατεθεί
1: το 27.
0: Νάνηση, αρχές καλοκαίρι του 27, και θα δουν τότε το όφελος από την κλίμακα, την ελαφρυμένη, την οποία εμείς τη βλέπουμε επειδή γίνεται από την 1η-1η το έχουμε δει οι μισθωτοί, επειδή προπληρώνεται ο φόρος μας.
1: Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα, Νίκο? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Γιατί ακούω την πρόβλεψη του 89 που είπε στο βαρέλι, επειδή δεν κοιτάνε δηλισμένο προϊόν, όπως μας έχεις μάθει να κοιτάμε αυτές τις μέρες, αλλά κοιτούν το βαρέλι. Το βαρέλι τώρα έχει 103.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω και δεν υποχώρησε μετά την απόφαση του G7.
2: Λίγο, 99 κάτι τέτοιο είδα, αλλά...
0: Ναι, εκεί λίγο ήταν. Υπάρχει και δεύτερη πιο καλή εξέλιξη από αυτήν. Το γεγονός ότι οι ροές από την Σαουδική Αραβία και από τον Κόλπο κινήθηκαν για 4 από τις 7 ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Πάνω δηλαδή από την 27η Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξεκίνησε οι εχθροπραξίες. Άρα έχουμε περισσότερες ποσότητες καυσίμων από εκεί, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά πλέον τα αντιμετωπίζει όλα με πολύ πολύ μεγάλη δυσπιστία. Δεν έχει πιστεί ούτε καν ότι για την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να συμβιβαστεί με τους Ευρωπαίους και να μην προχωρήσει την απαγόρευση του ντίζελ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία πολεμική εν ώψη της 4ης Νοεμβρίου, να το πω πολύ απλά. Μετά τις 3 Νοεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει λόγο για επιθέσεις, για κλιμάκωση των επιθέσεων. Και αυτό δημιουργεί ανησυχία ότι τότε θα σταματήσουν οι ροές. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα άλλο θέμα. Έχουμε ένα ζήτημα με το ευρώ, το οποίο η ιστορία των ομολόγων πέρασε στο ευρώ, το οποίο υποτιμήθηκε, σε υποτιμάται σε σχέση με όλα τα νομίσματα, αλλά μας

0: ενδιαφέρει κυρίως σε σχέση με το δολάριο είναι στο 1.11, είναι χαμηλό Μαρτίου του 25. Αυτό τι προκαλεί? Προκαλεί επιβάρυνση στις εισαγωγές, άρα και στις εισαγωγές καυσίμων, κάνει ακριβότερο δηλαδή το καύσιμο που εισάγεται, και κατά δεύτερο, αλλά δίνει ένα πλεονέκτημα στις εξαγωγές. Αυτό το στις εισαγωγές, αυξημένοι τιμές και φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι μια επιπλέον επιβάρυνση εδώ για την ελληνική αγορά, η οποία ούτως ή άλλως κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, πλέον και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Και τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα, γιατί είδαμε τώρα ότι έπεσε, πέφτει, δηλαδή πέπεσε. Ο Σάντσες είπε πάω σε εκλογές με την ιστορία αυτή με τα σπίτια.
0: Ναι, εντάξει, ο Σάντσες, θα πω ότι κατάλαβα ότι δεν του βγήκε. Ναι.
1: Και του λείπουν, λέει, 770.000 σπίτια, λέει, του λείπουν.
0: Γενικώς, όποιος ποντάρει πάντως σε καλά σενάρια, ενώ δημοκρατικών εξελίξεων κτλ., να δει τις εκλογές στη Βραζιλία χτες, που ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο, ο φίλος του Τραμπ, επειδή θεωρείται δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα ιτηθεί ο Τραμπ, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Και φαίνεται από πολλές κινήσεις, οι οποίες στην Ισπανία, για παράδειγμα, προηγούνται επίσης οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί. Και επίσης έχει πρόβλημα να φέρει προϋπολογισμό. Έχει να ψηφίσει 3 χρόνια προϋπολογισμό ο Σάντσες. Δεν έχει καταφέρει, δεν έχει την πλειοψηφία για να το κάνει.
2: Ανακοινώνει μέτρα, ανακοινώνει
0: μέτρα μπρος-πίσω και έχει θέμα κάθε φορά να τα ψηφίσει. Γενικώς υπάρχει πολιτική αναταραχή στην Ευρώπη που εξαπλώνεται.
1: Η δημοσκοπήση χαιρόντωρα, ότι η Λεπέν σε δεύτερο γύρο και νικάει τον Μελανσόν, αν κατέβει, εν πάση περιπτώσει, όχι που θα κατέβει. Οπότε και εκεί πάμε.
2: Το ΑΕΦΔ επελάβνει στη Γερμανία, ο Σάντσες.
0: Η Γαλλία πάει με ταχύτητα για τα βράχια. Η Γαλλία.
3: Η Γαλλία, ναι.
0: Η Γαλλία φοβούνται όλες τις αγορές παντού. Απλώς είναι πολύ μεγάλη χώρα για να μην γίνει κάτι. Αυτό έτσι λέμε πάντα, βέβαια. Και ίσως τώρα να μην μπορεί να γίνει κάτι. Όταν μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που δεν μπορεί να ψηφιστεί.
3: Ναι.
0: Όταν μιλάμε για προεδρικές εκλογές που είναι αμφίβολο ότι θα γίνει και τις τρέμουν όλοι, η Λαγκάρ, ξέρετε, θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί για να διευκολυνθεί η εκλογή νέου προέδρου Συνεκουτού. Δηλαδή το Δεκέμβριο θα είναι η τελευταία της, μάλλον παρουσία, η τελευταία της συνέντευξη τύπου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μετά θα δει, προφανώς περιμένει και αυτή τις εξελίξεις για να δει μήπως προκύψει η κυβερνησία και τη φωνάξουν να αναλάβει
2: τη Γαλλία.
0: Αναλάβει, ναι.
1: Αυτό που κυκλοφορεί το σενάριο ότι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης αυτά τα 700 εκατομμύρια από την υπεραπόδοση των φόρων από τα καύσιμα, ναι, να χρησιμοποιήσει.
0: Θα έχει ζητήσει.
1: Ναι, θα περάσει αυτό, ξέρουμε κάτι αν αυτό το πράγμα θα προχωρήσει.
0: Πολύ πολύ δύσκολο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κάποιο είδους παραχώρηση προς την Ελλάδα, το αιτείται το ίδιο η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.
2: Βρες, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα το κάνει μόνος του, παιδιά, πει γεια σας, εδώ έχουμε 700 εκατομμύρια τα οποία σας ζητάω να τα χρησιμοποιήσω, κολλησιεργείτε, δεν μου λέτε τι να τα κάνω, εγώ θέλω να τα δώσω υπέρ των πολιτών και θα τα δώσω. Τι θα συμβεί?
0: Είναι παραβίαση του συμφώνου σταθερότητας και ξεκινάει η διαδικασία ακυρώσεων και προειδοποιήσεων.
2: Ναι.
0: Μπαίνει σε πόλεμο με την Κομισιόν. Τι σημαίνει ο πόλεμος με την Κομισιόν? Σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζεις μια σειρά από κυρώσεις, από κινδύνους αντίστοιχες με αυτές των απίθαρχων χωρών. Θα αρχίσουν να έρχονται προειδοποιήσεις, οι προειδοποιήσεις θα σου ανεβάσουν το κόστος δανεισμού, το κόστος δανεισμού θα σου επιβαρύνει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε πολλά λεφτά από τις αγορές, αλλά θα σου επιβαρύνει την εικόνα δανεισμού όλων των εταιριών στην Ελλάδα. Ναι. Θα σου φέρει επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό από
2: την Ελλάδα. Είναι κανένας που το έχει κάνει αυτό στην Ευρώπη?
0: Όχι. Κανένας. Ούτως
3: δεν τολμάει κανένας.
1: Ο Όρμπαν μπορεί να το είχε κάνει, αν θυμάμαι κάτι.
0: Ο Σάντσες το επιχείρησε την άνοιξη και έφαγε κάρο προειδοποιητικές και το μάζεψε. Ναι. Και τώρα που είναι τα πράγματα χειρότερα, έχει τον ΦΠΑ εκεί που είναι και τώρα ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων λίγο πριν προκηρύξει εκλογές, αντίστοιχο των ελληνικών, δηλαδή 20 λεπτά στην Αγγλία.
2: Ναι. Εσύ ως μέτρο, τι θα βλέπεις, ρε Νίκο?
0: Η πρώτη λύση είναι να μην πάμε σε υπερβολές. Δεν μπορεί να πάει σε πάρα πολλά λεφτά. Αυτή η λύση θα ήταν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Δηλαδή η ιστορία δεν δίνει κανένας για να μην εκτεθεί η Γερμανία και η Γαλλία, είναι μια ανοησία. Με την ίδια λογική, επειδή η Ελλάδα είχε προβλήματα το 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 έως το 2018, θα έπρεπε οι υπόλοιπες χώρες να μην χαλάνε λεφτά. Μέχρι να ανακάμψει η Ελλάδα. Εντάξει τώρα, όλο αυτό είναι μια ανοησία, απλώς την επιβάλλουν οι ισχυροί οι οποίοι έχουν τους πολιτικούς λόγους γιατί η Γερμανία και η Γαλλία γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ακόμα και να δοθεί η ρήτρα διαφυγής να χρηματοδοτήσουν αυτό που θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουν την οικονομία τους, και μαζί κόβονται και η Ελλάδα. Μα δεν συζητάμε να γίνει οι τιμές να γυρίσουν εκεί που ήταν πέρσι. Ναι. Ζητάμε για μια πιο ζωηρή λίγο επιδότηση. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορούμε. Να το πω πολύ απλά. Είναι σαν να έχουμε λεφτά από βρή, από μια γεώτρηση και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι ευχάριστο.
2: Έμεσος τρόπος υπάρχει χρησιμοποίησης των χρημάτων αυτών?
0: Τα συγκεκριμένα χρήματα περνάνε μέσα από τον προϋπολογισμό? Όχι, έμεσος τρόπος δεν υπάρχει. Ο μηχανισμός προτείνει το Πασόκ, το καταλαβαίνω, σκάει πάνω στην οροφίδα πανό. Το ίδιο πράγμα λέει το Πασόκ ως κατάληξη με το Μητσοτάκη. Απλώς λέει αν το κάνουμε μόνιμο. Αν το κάνουμε μόνιμο πρέπει να το έχουμε συμφωνήσει. Μα εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε προσωρινό. Πώς θα το συμφωνήσουμε μόνιμο? Ναι. Οι διαπραγματεύσεις για 100 εκατομμύρια και 200 που κάθε φορά εξασφαλίζονται και λέμε ότι είναι δημοσιονομικός χώρος, κρατάνε στο παρασκήνιο κάθε εξάμηνο κάθε φορά.
2: Ναι. Και για να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, έχουμε κανένα παρασκήνιο, γιατί εγώ το έχω μεγάλη απορία αυτό το πράγμα.
3: Για πες το.
2: Έχω μεγάλη απορία τι έχει συμβεί με τις 120 δόσεις πραγματικά.
0: Γιατί?
2: Διότι στις αρχές Σεπτέμβρη και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης το είχαν αρνηθεί. Τι συνέβη ξαφνικά μέσα σε 20 μέρες?
1: Είναι ένα πιο φιλολαϊκό μέτρο και θέλει να το πάρει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι το δικού σας πεδίου περισσότερο παρά οικονομικό.
1: Έτσι και εγώ.
0: Είναι πιο πολιτικό.
2: Να, μάλιστα. Είναι καμιά δημοσκόπηση?
0: Νομίζω ότι ήταν τα μέτρα των μικρομεσαίων, δεν προπάθησαν.
2: Δεν προπάθησαν αυτό. Είναι το δημοσκόπηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Γεια σου, βρε.
3: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ο Νίκος, θέλω να το πω, δεν πειράζει τώρα. Τον κλείσαμε για να μην τα ακούει γιατί ντρέπεται. Είναι πιο βαθύς γνώστης από διάφορους τύπους οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν τους αναλυτές και λένε είναι μεσημέρι δεν κάνει.
3: Και λένε είναι μεσημέρι δεν κάνει.
1: Και έχει και μια γενικότερη άποψη όλων των θεμάτων. Οπότε μπορεί να κρίνει πολύ καλύτερα.
2: Και ξέρει και πού να μιλήσει και πού να σταματήσει να μιλάει.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στα World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την αποδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
1: Ήταν καλύτερα να παίζεις το ταυλάκι στους 825 μέτρα υψόμετρο με το μηχανόβιο συνάδελφό σου, δηλαδή με τον Νότι. Γιατί εγώ μηχανόβιος δεν είμαι.
2: Μάλιστα. Προφανώς και θα ήταν καλύτερα.
1: Ξέρεις ταύλι.
2: Ξέρεις Νότι. Όχι, αν ξέρεις.
3: Δεν είναι πιστικός.
2: Αν ξέρεις.
4: Πλακωτό και πόρτες.
1: Πλακωτό και πόρτες. Εντάξει, περνάει.
2: Χαιρετίσματα εκεί στους μηχανόβιους. Για πες. Ξέρεις. Λίγο όμως.
4: Λίγο.
1: Λοιπόν, η δήλωση της μέρας έρχεται από την κυρία Καριστιανού, διότι όλα τα κόμματα έχουν βάλει τον πύχη ψηλά. Πόσο όχι, ψηλά?
4: Αυτό δεν είναι ψηλά απλώς.
1: Πολύ ψηλά, θα ακούσετε τώρα.
5: Θέλουμε αυτοδυναμία και όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
1: Και μετά λέμε γιατί είναι πρώτη ο Μητσοτάκης, έτσι.
4: Γιατί ακριβώς έχει δεσμευτεί, κυρία Καριστιανού, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Πού είσαι. Για ό,τι έχει δεσμευτεί για το πρόγραμμα, έτσι.
2: Σου λέει ρε παιδί μου και αυτή η γυναίκα, αν το δικό μου το πρόγραμμα, για ό,τι έχω δεσμευτεί εγώ, δεν μπορώ να το υλοποιήσω άμα έχω κι άλλο. Να είμαι μόνη μου.
4: Σωστά.
2: Με το επιτελείο μου να πάμε τα κάνω τώρα. Τα πράγματα όπως το υπολογίζω.
1: Μετά.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρει με τι είναι.
1: Μετά λένε γιατί ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
2: Προφανώς και.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, γιατί το λένε. Γιατί να το λένε.
4: Γιατί η αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα λέμε.
2: Μα όταν η κυρία Καριστιανού μιλά για αυτοδυναμία, ένα κόμμα που μετριέται μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, παιδάκι.
2: Που ήταν εκεί που ήταν και έχει μία πτώση. Η μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες είναι η πτώση της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Περισσότερο από την άνοδο του κυρίου Τσίπρα κτλ.
4: Καλά, ήταν μια άνοδος, εν πάση περιπτώσει, στο κεφάλι κάποιων ώρων.
2: Ήταν όμως για 2-3 μήνες. Ήταν για 2-3 μήνες. Έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη πτώση. Έχουμε φτάσει στον μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή. Και λέμε τώρα θα είμαστε αυτοδύναμοι.
1: Θα
2: κάνουμε ένα κόμμα κι εμείς οι τρεις και άλλοι είμαστε αυτοδύναμοι.
1: Εννοώ ότι δεν χρειάζεται και τρομερές αναλύσεις πάνω.
2: Υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
1: Ναι,
2: που έχει προβλήματα.
1: Ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος.
4: Έχει προβλήματα, αλλά βλέπει ότι πολύ λίγοι έχουν να προτείνουν κάτι. Έτσι δεν είναι.
2: Γι' αυτό σου λέει.
4: Γι' αυτό γίνεται αυτό.
1: Το δεύτερο που έχουμε να πούμε στα πολιτικά είναι ότι.
4: Ο Ρούμπιο που έρχεται αύριο είναι πολύ σημαντική επίσης.
1: Εντάξει, είπαμε το Ρούμπιο.
4: Γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι τυχαίο.
1: Ποιο Ρούμπιο, ρε Συνότη. Δεν τα άμαθες. Ποιο Ρούμπιο τώρα. Εντάξει, καλό ο Ρούμπιο, δεν λέω.
4: Ο Ρούμπιο είναι σύμβουλο τη Εθνική Ασφαλεία.
1: Και μπορεί να είναι και υποψήφιο πρόεδρο.
4: Τόσο από υπουργό εξωτερικών, μπορεί να είναι ο επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.
1: Βεβαίω. Τον θέλουμε το Ρούμπιο, φίλο μα.
4: Άρα έχει σημασία.
1: Όχι, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι ο Ναύαρχο πήγε στο Πασόκ σήμερα.
4: Α, σωστά, δεν το χάσα.
2: Ο κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη προσχώρησε στο Πασόκ.
4: Εδώ καιρό.
1: Είχε πάει στη
4: ΔΕΗ.
2: Το επίσημο σου λέει
1: έγινε. Το επίσημο.
2: Έγινε το επίσημο. Σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και επισημοποιήθηκε κτλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε το Πασόκ.
4: Αν εξαιρέσει αυτά που πήγαινε εκεί και έκανε με τον. Πώ το λέγανε, τον άλλον που πήγαινε.
1: Τον Κασελάκη. Πήγαν στη Μακρόνηση.
4: Είναι ένας άνθρωπος.
1: Όχι απλώς πήγανε, ο ίδιος. Ο Ναύαρχος ήταν ο οδηγός. Όχι ότι και ότι.
4: Κράτος το μετάλλιο.
1: Επίσης διαβάζω τώρα της παραπολιτικής, αλλά σε κάτι ιστοσελίδες. Αναστάτωση λέει στο Μαξίμου από τι.
2: Από τι, από καμία υποψηφιότητα.
1: Όχι. Από ένα like της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοιλ.
2: Μα πού το έκανε η κυρία.
1: Η κυρία Γκίλφοιλ έκανε ένα like στο Instagram στο Μέγκα. Σε ένα απόσπασμα από το Μέγκα που είχε τη δήλωση Σαμαρά.
2: Και αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια και πανικό.
1: Έτσι διάβασα σε κάτι στις
2: σελίδες. Πολιτική με τα likes.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Λοιπόν, μέχρι εδώ ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
4: Αύριο στη μία.
1: Γεια σας.
6: Yes. 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
9: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
8: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
11: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα. Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις. Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
15: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 6 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Ζημιές σε υποδομές, σπίτια αλλά και καλλιέργειες. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες, οι καταστροφές είναι τέτοιου μεγέθους που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα και τις τιμές.
1: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντους νερό. Όπως θα δείτε πιο μέσα, υπάρχουν πιπεριές, είναι αυτές φλωρίνες οι οποίες θα κοβόντουσαν τώρα, ντομάτες, πατάτες.
2: Τα τσιπευτικά δεν υπάρχει περίπτωση για να καταλάβετε το 80% των πατατών έβγαινε στο οροπέδιο λαστιχίου. Τώρα βουλιάξαν όλα, τώρα ξεκινούσαν να βγάλουν οι ανθρώποι. Τελειώσαν αυτοί.
0: Και δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, είναι και οι αλλοίς που βρίσκονται σε κινητοποίησεις για το ενεργειακό κόστος. Δεν μας συμφέρει ούτε καν να βγούμε από το λιμάνι, λένε, και ζητούν αύξηση των επιδοτήσεων.
3: Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί πολύ. Είναι ασύμφερο να πάμε στη δουλειά, γιατί θα πούμε μέσα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε το κόστος το ενεργειακό στο προϊόν.
4: Το 80% το κόστος του αλευτικού του ταξιδιού είναι το καύσιμο. Και η αύξηση αυτή τη στιγμή που είναι στο 120-130%, όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εδώ πέρα μέσα να πάει στη θάλασσα να δουλέψει πρέπει να πάει να βγάλει λίρες.
0: Πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε παράθυρο για ενίσχυση των αλλοίων. Θα το δούμε σε λίγο αυτό το κομμάτι. Και είχαμε ακόμη μια επίθεση με χειροβομβίδα, αυτή τη φορά σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Τι ερευνούν οι αρχές, ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτές τις αλλεπάλληλες επιθέσεις.
5: Πραβιλίκια, προστασίες. Γιατί η χειροβομβίδα είναι μήνυμα ή είναι τιμωρία. Φαίνεται ότι κάποιες ομάδες ή μία ομάδα προσπαθεί εκεί να αποκομίσει παράνομο όφελος από τους καταστηματάρχες.
6: Ενδεχομένως όλη αυτή η ηθική αυτουργή να είναι και έγκληση, έτσι. Και να αποτελεί όλο αυτό πράξη αντεκδίκησης.
5: Μου δίνει μια...
0: Αυτό από που μπορεί να προέρχονται επιθέσεις, κρατήστε το την τελευταία αναφορά. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς, όχι πώς αρχίζει η εβδομάδα, πώς προχωράει η πρώτη μέρα της εβδομάδας, γιατί από το πρωί άκουγα τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, λίγα ζόρια υπήρχαν. Γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, μεγάλα ζόρια, μεγάλα το πρωί, δυστυχώς, και το μεσημέρι θα είναι το μεσημεριανό κύμα, έτσι που φεύγει ο κόσμος. Ναι. Δουλειές. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια σημεία Σπύρο να δυσκολεύουν και θα αρχίσω με την Γλυφάδα, από την, συγγνώμη, τη Βουλιαγμένης. Στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού ήδη έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω των σχετικών φαναριών βεβαίως και της αυξημένης κίνησης στο ρεύμα προς την Αθήνα, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας τη μεγαλύτερη κίνηση την έχει η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η κάθοδος της Λεωφόρου Αρδιτού. Η Θιβών έχει προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα προς το Ήλιον, κυρίως στο Εγάλεο αλλά και στο Περιστέρι. Εύκολο να τα αποφύγουμε χρησιμοποιώντας την Κηφισού, η οποία είναι πολύ καλή. Και θα κλείσω με την Αχαρνών. Στην Αχαρνών έχουμε το εξής. Το πρωί είχαμε πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς την Αθήνα, λόγω ελέγχου τέλος πάντων που είχε γίνει για ύποπτο αντικείμενο. Για τη χειροβομβίδα που προανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Και τώρα έχουμε στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Έπεσε και καμία άλλη.
7: Όχι, όχι. Όχι. Πριν φτάσουμε στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών, αρχίζουν οι δυσκολίες και μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη, μέχρι τα κάτω Πατήσια δηλαδή.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε από την Κρήτη. Την Κρήτη που δοκιμάστηκε από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με πολλές περιοχές να έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές και τους ανθρώπους βεβαίως να βρίσκονται σε απόγνωση.
8: Μεγάλη καταστροφή και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
9: Σπάσαμε εδώ, τυχαία σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες οι ίδιες εδώ κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
10: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
0: Είναι. Οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά και αν βλέπατε και τα ρεπορτάζ και την εικόνα που μας μετέφερε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λεοντάκης, θα αντιλαμβάνεστε, όσοι τα έχετε δει, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των καταστροφών. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα το μέγεθος της καταστροφής. Και το λέω γιατί υπάρχουν ακόμα περιοχές στα ορεινά του νησιού, σε όλους τους δήμους, που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι δήμοι με τις θυσίες τους για να δουν ποια είναι η κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση στο αγροτικό κυρίως δίκτυο που απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας του νησιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί το μέγεθος της, των πληγών που έχει το νησί. Αυτό μετέφεραν στους υπουργούς, στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στην περιφέρεια κρίσης πριν από λίγο και τώρα κατευθύνεται προς το οροπέδιο Λασιθίου, ότι δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη να τρέξουν πολύ γρήγορες διαδικασίες για να μπορέσει η Κρήτη να επουλώσει όσο το δυνατόν συντομότερα τις πληγές που έχουν ανοίξει. Και μιλάμε για πληγές οι οποίες είναι λίγο πριν από την ελαιοκομική περίοδο για το νησί και οι άνθρωποι, οι αγρότες, ακόμα και αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και έχουν μερικές αιγές για το λάδι τους, θα πρέπει να πάνε να μπορέσουν να μαζέψουν τις αιγές. Από εκεί και πέρα, αυτό που τονίστηκε από το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ότι αύριο θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή για να ανακοινώσει τα μέτρα για τους πληγέντες. Αναμένονται αναστολή προλογικών υποχρεώσεων αλλά και αναστολή πληστηριασμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Και αυτό που ζήτησε ο κύριος Κατσαφάδος με επιμονή είναι μέσα στο επόμενο 15ήμερο να έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών, να υποβληθούν τα αιτήματα προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έτσι ώστε να ανακοινωθεί στη συνέχεια το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα πάρει ο κάθε Δήμος για την αποκατάσταση και η περιφέρεια Κρήτης.
0: Ναι, απλά πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, Χάρη, κάνοντας το ρεπορτάζ.
11: Αυτό ζήτησαν οι Δήμαρχοι. Οι Δήμαρχοι ζήτησαν απλούστευση των διαδικασιών. Ναι. Χαρακτηριστικά υπόθηκε ότι δεν μπορεί οι απευθείας αναθέσεις να είναι ταμπού. Δεν μπορεί οι κατεπήγουσες διαδικασίες να είναι ταμπού. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μας δίνεται η ευχέρεια, είπαν οι Δήμαρχοι, να τρέχουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούμε να επουλώνουμε πληγές και να ο πολίτης αυτό να το πει και να μην επιτίθεται και σε εμάς αλλά και σε εσάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης ήταν από την Κρήτη. Θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι των καταστροφών σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, καθώς η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι το πλήγμα αυτό για οποροκεπευτικά και όχι μόνο είναι πολύ μεγάλο.
12: Είναι 8.000 στρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον όπως μας ελαλούνε που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
13: Σε όλο το οροπέδιο Λασιθίου δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
14: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 στρέμματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λασιθίου αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και επειδή η Κρήτη προμηθεύει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς σε όλη τη χώρα, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι επίσης σημαντικές και στις τιμές. Το επισήμανε στην αρθρογραφία του στην Καθημερινή ο Νίκος Φιλιππίδης. Το συζητούσαμε εδώ και την Παρασκευή, νομίζω. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα μιλάγαμε και έγραφα. Άρα ήταν την ίδια στιγμή που το σκεφτόμουν, ναι, την όλη ιστορία. Τους ερχόταν ο πρώτος λογαριασμός από την Κρήτη, ο οποίος είναι, νομίζω, κατευθείαν στο ελληνικό νοικοκυριό, γιατί χτυπάει στα προκυπευτικά.
0: Και είναι την περίοδο που οι άνθρωποι θα μάζευαν τη συγκομιδή τους. Θα έπαιρναν τους καρπούς από τις καλλιέργειές τους, το μόχθο τους, για να τον διοικητεύσουν στην αγορά.
15: Επειδή είναι το νοτιότερο κομμάτι και λόγω καιρού, είναι το κομμάτι το οποίο δίνει καλλιέργεια, δίνει σοδιές, θα έλεγα τις όψιμες, δηλαδή τις τελευταίες από τα καλοκαιρινά κυπευτικά. Λόγω καιρικών συνθηκών. Αυτό κάνει παραδοσιακά, γι' αυτό και κρατάει πάντα τις τιμές τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και λίγο κομμάτι από το Νοέμβρη, πριν αρχίσουν ένα διάστημα οι εισαγωγές, μέχρι να μπει η θερμοκηπιακή παραγωγή στο σύνολό της, που πάλι ένα μεγάλο μέρος έρχεται από την Κρήτη. Αυτό φέτος, η αλήθεια είναι, το χάνουμε. Τώρα, ναι, αυτό πώς θα μεταφραστεί τις υπόλοιπες ημέρες, εδώ βλέπουμε τεράστιες ποσότητες πατάτας, ντομάτας, αγκουράκια, καροτάκια, ό,τι υπάρχει κυπευτικό αυτό το διάστημα έχει χτυπηθεί στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής αυτή της περίοδου που είναι η Κρήτη.
0: Ναι. Θα πούμε και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχω επιλέξει όμως να αρχίσουμε από τα θέματα της αγοράς που αφορούν και τους επαγγελματίες, αφορούν και τα νοικοκυριά. Κεφάλαιο δεύτερον, αλλοιείς. αλλήλεις κινητοποίησης εξαιτίας του ενεργειακού κόστους.
16: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, τις 20.000 μηνιαίως, μόνο για καύσιμο.
0: Και ο Λάζος Μαντικός βρέθηκε κοντά τους να μας μεταφέρει την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Γεια σου Λάζο.
17: Καλό μεσημέρι από το λιμάνι του Πειραιά, όπου λίγο πριν αποχώρησαν οι μηχανότατες και τα γρηγρή, τα οποία είχαν φτάσει από τις 9.30 το πρωί από Σαλαμίνα και την Ιχθιόσκαλα Κερατσινίου και είχαν δέσει συμβολικά στην πύλη Ε1 κάτω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου ζήτησαν να συναντηθούν με τον Υπουργό. Ωστόσο, ο Υπουργός είχε κάποια τηλεοπτική υποχρέωση. Ο Υφυπουργός ήταν στο εξωτερικό, δέχτηκε να του συναντήσει ο Γενικός Γραμματέας, όπου και τους διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είναι και το αρμόδιο Υπουργείο. Το κύριο μέλημά τους, όπως αναφέρουν, είναι το υψηλό καύσιμο, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί. Θέλω να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Μία μηχανότρατα για να έρθει από την Ιχθιόσκαλα του Κερατσινίου στο λιμάνι του Πειραιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοστίζει το καύσιμο πάνω από 1.500 ευρώ. Μια απόσταση που δεν είναι πολύ μεγάλη, θέλω να σας πω. Πριν την αύξηση του καυσίμου, αυτό κόστιζε μόλις 500 ευρώ. Μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση, την οποία την πληρώνουν οι αλλοίς από την τσέπη τους. Ωστόσο, την αντιμετωπίζουμε και εμείς οι καταναλωτές, γιατί όπως φαίνεται είναι πέμπτη μέρα κινητοποιήσεων. Θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα με το ελληνικό ψαράκι που λέμε, που έχουμε στο τραπέζι μας και απολαμβάνουμε. Και θα χρειαστεί, όπως φαίνεται, να αρχίσουμε να καταναλώνουμε μόνο κατεψυγμένα. Αυτό επίσης που ανέφεραν οι αλλοίς είναι ότι αν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση από την Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία όντως δεν έχει, όπως φαίνεται, δεν τους έχουν ενημερώσει τι ενέργειες θα κάνουν, θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Και αυτή η κινητοποίηση που έγινε σήμερα, θέλω να σας πω, δεν έχει ξαναγίνει για αρκετά χρόνια. Και ένα ακόμη που ζητούν είναι ότι δεν έχουν πάρει κανένα από τα κοινωνικά
0: Λάζο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι και λίγο η γραμμή μας τα χάλασε στο τέλος, αλλά νομίζω ότι ακούσαμε το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού. Απλά θα παρακαλέσω τον Νίκο Φιλιππίδη πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε με τον Λιθουανό πρόεδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στους αλλοίς σε πολλά πράγματα, αλλά αναφέρθηκε και στους αλλοίς.
18: Έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουμε ότι και οι δυνατότητες του εκάστοτε προϋπολογισμού είναι εκ των πραγμάτων πεπερασμένες.
0: Νομίζω άνοιξε παράθυρο ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Νίκο?
15: Τώρα, όταν κάνει δηλώσεις για ένα κλάδο της οικονομίας
0: και λέει ότι θα
15: αγγίζεται με τον Λιθουανό, ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Απλώς να πούμε ότι οι αλλοίς δεν συμπεριλαμβάνουν στα μέτρα για τους αγρότες. Δηλαδή το περίφημο αγροτικό πετρέλαιο δεν συμπεριλάμβανε τους αλλοίς.
0: Γιατί?
15: Άρα οι αλλοίς αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και παίρνουν ναυτιλιακό καύσιμο. Το ίδιο που παίρνουν και τα σκάφη της εκτοπλοείας.
0: Άρα σε χαμηλότερη τιμή. Πολύ χαμηλότερη.
15: Ναι, αλλά πολύ έχει αυξηθεί. Κοντά στο 120-130% από την αρχή του έτους μέχρι τώρα.
0: Ναι.
15: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα πολύ ακριβό καύσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν λέω φθηνότερο. Φθηνότερο σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές. Όχι φθηνότερο για έναν επαγγελματία που πρέπει να κάνει τη δουλειά του και μόνο να βγει από το λιμάνι και να ξαναμπεί θα πρέπει να πληρώσει 2.000 και 3.000 ευρώ. Γιατί τόσα άκουγα τους ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι το κόστος για μια μηχανότρατα. Οπότε παραμένει σε υψηλές τιμές για τους επαγγελματίες. Απλά λέω σε διαφορετικές τιμές από ότι είναι στο πρατήριο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι λες ότι μάλλον από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας μπαίνει στη διαδικασία να αναφερθεί σε ένα τόσο ειδικό κομμάτι σε δηλώσεις που κάνει με Λουθιανό πρόεδρο δίπλα του, σημαίνει ότι κάτι δρομολογείται.
15: Και η αλήθεια είναι τώρα ενστικτοδός, επειδή αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει. Έχω την αίσθηση θα μιλήσει μέτρα αναγκαστικά και για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία, που υπάρχουν διαπραγματεύσεις εδώ καιρό. Έχω την αίσθηση ότι κλάδοι επαγγελματικοί που επίσης πλήττονται θα ακούσουν επίσης κάτι και για αυτούς. Δηλαδή κλάδοι της οικονομίας επαγγελματικοί που πλήττονται. Όχι πλέον φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι ανακοινώσεις, να θυμίσουμε, δεδομένου ότι τα μέτρα είναι πλέον ένα 15ήμερο, έχουν μεταφερθεί για τις 14 Οκτωβρίου μαζί με παραμονές της έναρξης πετρελαίου θέρμανσης την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Τώρα είχαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, Νίκο.
15: Καλά το είπες.
0: Του πληθωρισμού. Έχει πολλά τεχνικά στοιχεία που πρέπει να είσαι Νίκος Φιλιππίδης να τα καταλάβεις. Αλλά μπορείς να μας δώσεις έτσι μια εικόνα να καταλάβουμε πώς διαγράφεται το 2027.
15: Το πρώτο είναι ότι θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους. Θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους όπως πληρώνουμε κάθε χρόνο σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και ως αποτέλεσμα της ακρίβειας στην οικονομία. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους, 1,5 δις θα είναι οι έμεσοι φόροι. Κομμάτι των έμεσων φόρων προφανώς είναι η βελτίωση της πραξιμότητας, ένα άλλο δεχομένως είναι η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και της κατανάλωσης. Ένα τρίτο, θα έλεγα το πιο σημαντικό, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ίδια προϊόντα που αγοράζονται από πλευράς ποσότητας, τα οποία είναι ακριβότερα, με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ μπαίνει στην τελική τιμή, να προσφέρει περισσότερα έσοδα. Άρα έχουμε από εκεί ένα επιπλέον, μια επιπλέον επιβάρυνση, άνοδος, το οποίο είναι και μέρος της ανάπτυξης οικονομίας. Το δεύτερο, νομίζω πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι ο πληθωρισμός φέτος οριστικά θα είναι πολύ ψηλότερο στο εκτιμόμενο. Σε μέσα επίπεδα θεωρούμε τώρα, Οκτώβριο μήνα, ότι θα είναι στο 3,6%. Ενδεχομένως οι τελευταίοι μήνες του έτους δηλαδή να είναι σταθερά πάνω από το 5. Αυτό σημαίνει το συγκεκριμένο. Είναι βέβαιο ότι μιλάμε για ανάπτυξη 2,3 από 2% φέτος. Αυτός είναι ο στόχος και έχει δοθεί αυτό, βγαίνει αυτός ο στόχος κυρίως με λόγω της αύξησης των επενδύσεων αλλά και των εξαγωγών. Θεωρούν στο οικονομικό επιτελείο και όλες τις προβολές που έχουν κάνει σε συνδυασμό με κοινοτικά κονδύλια που έχουν μείνει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με όχημα τις επενδύσεις, ποστό άνω του 7% οι επενδύσεις θα αυξάνονται. Θα έχει τα μέτρα μέσα εννοείται της φετινής και της πεσινής τα υπόλοιπα ΔΕΘ, δηλαδή 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών στοχευμένες. Δηλαδή θα είναι όλα τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ που αφορούν το 27, οι αυξήσεις στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, το επίδομά τους, όλα αυτά θα είναι μέσα στον προϋπολογισμό, συν τα 600 εκατομμύρια που αφορούν τις περσινές ανακοινώσεις, τα οποία θα αναγκαστικά, γιατί μιλάμε για φορολόγηση εν προκειμένου των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, πάντα στην εκαθάριση, οι μισθωτοί φορολογούμαστε κατά την πληρωμή αναδρομή, προκαταβολικά, άρα θα τη δουν την ελάφρυνση στις φορολογικές δηλώσεις του Μαΐου-Ιουνίου του 2027 και τότε θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό. Γενικώς είναι ένας προϋπολογισμός αρκετά φιδωλός, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες, ξεκάθαρα δύσκολες. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται κοντά στο 3% ότι θα κοιμαθεί από το 3,6 φέτος. Προφανώς θα έχουμε υπεραπόδοση και φέτος, το πιθανότερο είναι να έχουμε και του χρόνου. Αλλά έχουμε και αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό, που δεν μπορούμε τα υπερπλεονάσματα των υπερπλεονασμάτων να τα περάσουμε απευθείας στην οικονομία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών και πρέπει να μειώνουμε το χρέος. Το χρέος περιπτώσει έχει ενδιαφέρον. Θα μειωθεί φέτος 137% του ΑΕΠ που θα είναι κάτω από το ιταλικό και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130% του ΑΕΠ, το οποίο θα είναι πολύ κοντά, ίσως και λίγο πιο κάτω από το γαλλικό δημόσιο χρέος, το οποίο θα έχει μια πολύ περίεργη εξέλιξη αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος των δύο οικονομιών σε σχέση με την ελληνική οικονομία, η οποία αποτινάσει τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη.
0: Έχουμε αφήσει κατά μέρος, γιατί τώρα μιλήσαμε για τους αλλοίς, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις από τις εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, έχουμε αφήσει στην άκρη ένα προσφυλές μας θέμα.
19: Είχαμε 2.18 στις αστικές περιοχές, σήμερα είναι 2.11, 2.12, 2.10. Μάλιστα. Εκεί είναι οι τιμές της πετρελαιοκίνησης κίνησης και βέβαια η μάχη μεγάλη θα γίνει για το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί αυτά που ακούμε για 1.55 κτλ. Δεν μπορεί να διακινηθεί καύσιμο σε αυτή την τιμή, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ήταν ο κύριος Θέμης Κιουρτζής από τους πρατηριούχους. Σε αυτό το μέτωπο τι γίνεται, Νίκο?
15: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στάσεις σταθεροποιητικές, ελαφρώς αυξητικές τα μόλυβδη, ελαφρώς πτωτικές στο ντίζελ τις τελευταίες ημέρες, έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε κολλήσει τις διεθνείς τιμές για να έχουμε έτσι μια εικόνα κοντά στα $100 το βαρέλι, παρά τις δύο θετικές εξελίξεις που είχαμε. Τη μία που ήταν η απελευθέρωση, η συμφωνία για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο που ήταν η αποκατάσταση σημαντικού μέρους μέρος του ροών καυσίμων και πετρελαίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που παρατηρήθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι μια αλλαγή σκηνικού. Παρόλα αυτά, αυτά όλα δεν έχουν αλλάξει την εικόνα στις διεθνείς τιμές, και αυτό και βλέπουμε κολλημένο το δείκτη στο 2,22-2,20. 2,22 η αμόλυβδη, 2,20 το ντίζελ. Το ντίζελ υποχώρησε πάλι μετά την επιπλέον επιδότηση των 5 λεπτών. Έχει περάσει ένα μέρος δηλαδή μόνο. Υπάρχει μια έτσι λίγο δυσλειτουργία αυτή την περίοδο, και η αλήθεια είναι δεν βοηθά στο παρατηρητήριο υγρών τιμών, υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι κολλημένο στην πρώτη δεκάτου. Έχουμε 5 Οκτωβρίου, έχουμε 4 μέρες που μας λείπουν. Ελπίζω να το αποκαταστήσουν γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους πρατηριούχους, οι οποίοι δηλώνουν καθημερινά τις τιμές, αλλά και όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν ακριβώς για την πορεία της αγοράς. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί το παρατηρητήριο. Οπότε παραμένουμε στο ίδιο σκηνικό, στο σκηνικό πολύ μεγάλων αυξήσεων. Η σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέβγαινε, είναι κοντά στο 1,90 κάτι.
20: Εντάξει.
15: 1,92-1,93. Εκεί θα έβγαινε.
20: Δεν είναι βιώσιμο. Και για το πετρέλαιο και για εμάς δεν είναι βιώσιμο. Κοντά στα 2 ευρώ.
15: Όχι. Γι' αυτό και θα είναι μεγάλη. Θα είναι μεγάλη επιδότηση. Δηλαδή το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός νομίζω θα είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντά στο κάτω και από το 1,60, ότι θα είναι η τελική τιμή που θα προκύπτει από όλους, και από τα δηληστήρια από την κυβέρνηση.
20: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
15: Γεια σου, Σπύρο.
20: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, και εμείς θα πάμε αμέσως στη Λάρισα. Σε λίγο. Ωραία. Γιατί εκεί είχαμε μία έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε ένα συνεργείο. Έχουν τραυματιστεί και 3 άνθρωποι. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης. Έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ωραία, σε λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης από εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη, και είπε:
21: ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν έκρηξη. Τώρα, από τι και τα λοιπά θα το κρίνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
20: Σαφώς.
21: Οι άνθρωποι ευτυχώς είναι καλά, με εγκάβματα, ελπίζω ελαφριά.
20: Κάνει έρευνες εκεί η πυροσβεστική και το ανακριτικό τμήμα, προκειμένου να διαπιστώσει πως από πού προήλθε αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε στο συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο χτυλήθηκε στις Φλόγες, όπως ακούσατε, 3 άνθρωποι. Τον έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Λάρισα, εδώ που στιγμές τρόμου για 3 άτομα που βρίσκονταν σε συνεργείο στο Οδό Βόλου. Εκτελήθηκαν στις 11:20 το πρωί, όταν κάτω από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ είχε προηγηθεί έκρηξη σε κατάστημα το οποίο βάζει εγκαταστάσεις υγραεριοκίνησης. 3 άτομα λοιπόν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα πρώτου βαθμού σε χέρια και πρόσωπο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον γιο του και έναν πελάτη, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Άμεσα επί τόπου έσθεσαν 15 οχήματα, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπου έθεσαν μετά από μία ώρα υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ήταν πάρα πολύ εύθυνα τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και από την ταράτα, από τη σκεπή, έπεφταν κομμάτια σοβά. Για αρκετή ώρα 2 αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ ολοσχερής ουσιαστικά είναι η καταστροφή του καταστήματος εδώ στο Οδό Βόλου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια που προκάλεσε η φωτιά αυτή, όσο για μοιάζει απίστευτο, εξετάζονται 2 τα ενδεχόμενα. Το ένα έχει να κάνει με την διαρροή υγραερίου από κάποια εγκατάσταση, ενώ το δεύτερο θέλει κάποιον από τους 3 οι οποίοι βρίσκονταν εδώ στο καταστήματος να άναψε τσιγάρο ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες υγραεριοκίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβη. Τζάμια έσπασαν, πανικός προκλήθηκε, φωτιά. Ανέβηκε σε πολύ μεγάλο ύψος. Απειλήθηκε ένα σπίτι στον πρώτο όροφο της επιχείρησης. Ευτυχώς δεν έπαθαν κάτι οι δικοί του, ούτε ουσιαστικά και το οίκημα. Ενώ προκλήθηκε πανικός με κατοίκους σε περιοχές να βγαίνουν από τα μαγαζιά και τα σπίτια τους, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πλέον την προανάκριση της πόδας έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής Λάρισας.
20: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
22: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
20: Εύχομαι. Ο Μιχάλης Θεζάρης από τη Λάρισα, και όπου σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη. Μετά τις διαφημίσεις, Ρούμπιο έρχεται αύριο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έρθει αύριο το βράδυ, αλλά το κυρίως μενού αρχίζει από το πρωί της Τετάρτης. Σε πολύ λίγο.
23: Στο
1: Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
24: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
25: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
26: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
28: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά.
29: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
30: Sky 100,3.
31: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
32: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
33: 24 ώρες μαζί σας.
34: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
35: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
36: Τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια, την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την αυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Θα υπογραφούν και κάποιες συμφωνίες. Θα υπογραφεί ανανέωση μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα. Μετά Χριστό, επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Και μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Με σκοπό τη διευκόλυνση σπίρου της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, επειδή θέλω να ξέρω ότι θέλω να εστιάσει εκεί, δεν είναι καθόλου, πώς να το πω, η παρούσα συγκυρία τέλος πάντων της επίσκεψής του. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι υπάρχει η όξυνση της τουρκικής ρητορικής.
20: Και τουρκικές κορώνες για Αιγαίο, νησιά, Ανατολική Μεσόγειο.
36: Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θα πάει στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη, γενικά στη γείτονα. Mm-hmm. Άρα επισκέπτεται τη χώρα μας. Άρα αυτό είναι και ένα μήνυμα στήριξης mm-hmm. στην χώρα μας. Επιλέγει να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Άλλο ένα σημείο το οποίο εστιάζουν εδώ από την Αθήνα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον για τα ενεργειακά και την πρόθεση της Ελλάδας, που όπως έχουν τονίσει τα κυβερνητικά στελέχη, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
20: Πολύ σωστά.
36: Άρα,
20: έχουμε και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα που ετοιμάζει η Τουρκία. Έχουμε τον Ερντογάν να πιέζει για τα F-35 με γνωστές τις θέσεις της Αμερικανικής γραφειοκρατίας. Εξαιρούμε τον Τραμπ και τα εμπόδια που βάζει.
36: Άρα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στο τραπέζι με ναι. κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει και αμυντική συνεργασία. Και από την Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τονίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη επιβεβαιώνει το υψηλότερο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυμένο φάσμα τομέων. Και μάλιστα τονίζεται ότι έρχεται η συγκεκριμένη επίσκεψη, όπως είπαμε και εμείς, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας, και αναδεικνύεται και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
20: Πάντως, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, με τη διπλωματία ασχολείσαι. Εντάξει, βεβαίως έχει μεγάλη σημασία ατζέντα των συζητήσεων, αυτή είναι η ουσία, αναμφισβήτητα, αλλά μερικά πράγματα σηματοδοτούνται και από άλλες καταστάσεις, δηλαδή και μόνο η παρουσία του Αμερικανού ΙΠΕΚ στην Ελλάδα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, έτσι όπως τα περιέγραψες, και ότι έρχομαι στην Ελλάδα, δεν πάω στην Τουρκία, έρχομαι μόνο στην Αθήνα και συζητάω και φεύγω, και αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Μόνο το αυτό.
36: Ότι
20: είναι,
36: στηρίζει την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις. Επίσης, να σου θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε διαβάσει επιστολές Αμερικανών γερουσιαστών που αποτυπώνεται η θέση των ΗΠΑ, όπως έχει αποτυπωθεί πολλές φορές και στο στρατηγικό διάλογο, τους προηγούμενους στρατηγικούς διαλόγους και τον Φεβρουάριο του 2024, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα και ο τουρκικός τύπος. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
0: Καθώς η Αθήνα συνεχίζει να επιδιώκει άμεση επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ, η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι σημαντική από αυτήν την άποψη, λέει η Χουριέτ. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται επίσης να θέσει και το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο Ρούμπιο, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες. Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον και το Παρίσι υποστηρίξουν το έργο, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να κάμψουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η διαδρομή GSI, δηλαδή το καλώδιο Κύπρου Κρήτης ουσιαστικά, διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της και αναμένει να ζητηθεί η συγκατάθεση της Άγκυρας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η επίσκεψη Ρούμπιο είναι σημαντική. Οι διπλωμάτες μπορούν να βρουν λύσεις και τις έχουν στο τσεπάκι τους, αλλά για να ενεργοποιηθούν είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές.
20: Τώρα, μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά έστειλε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε, στις κοινές δηλώσεις μάλλον που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Εμείς παίξαμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα όταν μιλούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις διαμαρτυρίες των αλλιέων. Την αναφορά Μητσοτάκη ότι θα δούμε.
4: Θα στηρίξουμε κάθε κοινωνική ομάδα και επεξεργαζόμαστε μια λύση.
20: Όλα τα άλλα τα έχουμε αφήσει εκτός για εσένα.
4: Α, σας ευχαριστώ.
20: Παρακαλούμε.
4: Δεν πληρώνουμε με το κομμάτι, ούτε με το μέτρο. Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό που σταχυολογήσατε, είναι ένα από τα τέσσερα μηνύματα πολύ καθαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες αλλά και προς την Άγκυρα σε αυτές τις κοινές δηλώσεις με τη Λιθουανία. Η Λιθουανία, η οποία, αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση, διέρχεται από μια περίοδο πολύ έντονης ετοιμότητας και κινητοποίησης με δεδομένες τις υβριδικές επιθέσεις αλλά και τις διελεύσεις των ντρόουν, και εκεί έστειλε ένα πολύ καθαρό μήνυμα προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι απαντείται συντονισμένη απάντηση. Επιστρέφω τώρα στα της οικονομίας με τα οποία ξεκίνησε. Αφενός, ό,τι αφορά στο αίτημα που έχει υποβάλει στην Κομισιόν, εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής, θα συζητηθεί αυτό στη Συνόδου Κορυφής, ότι δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα μέτρα. Αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ήταν μια λύση η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά, όπως τα έλεγε και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, το μήνυμα προς τις αγορές είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει λύση για τους αλλοιείς, την οποία είπε ότι επεξεργάζονται. Εδώ θα σου βάλω και ένα σκονάκι. Επεξεργάζονται και μια λύση η οποία μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί, αν όχι αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, για το βιομηχανικό ρεύμα. Και από εκεί πέρα πάμε στα της Τουρκίας. Εκεί αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάγκη της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης να συνεργάζεται, να συμπράττει με τρίτες χώρες. Αλλά, όπως είπε, αυτή η σύμπραξη και ειδικά αυτή η συμμετοχή από τις τρίτες χώρες, δηλαδή ποιες, την Τουρκία επί της ουσίας, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι σε αυτό, όπως ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.
20: Ναι. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτά που είπες σχετικά με το μηχανισμό SAFE και αμέσως μετά να δούμε και τις δικές σου πληροφορίες. Θα δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δει Ρούμπιο.
4: Την
20: Τετάρτη το απόγευμα, ακούμε για τον ΣΕΦ.
5: Αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο ΣΕΦ, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μητσοτάκης, την ανάγκη της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης να συνεργάζεται, να συμπράττει με τρίτες χώρες, αλλά, όπως είπε, αυτή η σύμπραξη και ειδικά αυτή η συμμετοχή από τις τρίτες χώρες, δηλαδή ποιες, την Τουρκία επί της ουσίας, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι σε αυτό, όπως ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.
20: Ναι. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτά που είπες σχετικά με το μηχανισμό SAFE και αμέσως μετά να δούμε και τις δικές σου πληροφορίες. Θα δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δει Ρούμπιο.
4: Την
20: Τετάρτη το απόγευμα, ακούμε για τον ΣΕΦ.
5: Αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο ΣΕΦ, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών.

0: εξαρτώνται από ευρωπαϊκούς πόρους, δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Μας είπε και η Μαρία Τσιλινικού ότι ο Ρούμπιο έρχεται σε μια χρονική στιγμή έντονων και πολλών προκλήσεων εδώ στη γειτονιά μας. Πώς το αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
2: Το Μαξίμου θεωρεί ότι αυτή είναι μια επίσκεψη, το timing της οποίας, ο χρονισμός της οποίας, για να το πούμε ελληνικά, είναι σημαντικός. Δεν έχει μόνο συμβολισμό, έχει και ουσία, τόσο ως προς την ατζέντα όσο και ως προς τα προσεχώς, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπροστά της η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο έχει ακόμη ένα τεστ αντοχής. Έχει ένα τεστ αντοχής πολύ συγκεκριμένο, διότι όπως αποκάλυψε χθες η Καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου φαίνεται ως μία ως η επικρατέστερη ημερομηνία για να επανεκκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όλα αυτά συνδυαστικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, στον οποίο προφανώς, επικροτεί η Ουάσιγκτον, συνδέονται άμεσα και με αυτήν την επίσκεψη. Η συνάντηση του με τον του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι προηγείται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Σπλίτ της Κροατίας την Τετάρτη το πρωί. Εξ αυτού του λόγου και τα logistics που έγιναν μεταθέτουν προς το απόγευμα της Τετάρτης αυτή τη συνάντηση.
3: Γιατί πηγαίνει στην Κροατία?
2: Είναι η σύνοδος, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Σπύρο, έχεις δίκιο που το, να το υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, είναι η σύνοδος των ΜΕΝΤΕ9, των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που και εκεί θα υπάρχει μία οργάνωση εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα ανοιχτά ζητήματα, ανταγωνιστικότητα, ενεργειακός πληθωρισμός, αλλά και άμυνα. Λοιπόν, οπότε μετά από αυτό το ταξίδι αστραπή στο Σπλίτ της Κροατίας έρχεται και βλέπει Ρούμπιο, και εκεί μπαίνουν επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Ενέργεια και άμυνα είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα είπαν πολύ σωστά και οι συνάδελφοι νωρίτερα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε ακόμη μία επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια, αυτή τη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν γνωρίζω αν η αστυνομία βλέπει κάποιο κοινό διευθυντήριο από τις πολλές επιθέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Κάτια Νιάκαρη σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να μας πει και το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις από την πλευρά των αρχών. Γεια σου, Κάτια.
4: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει περάσει το τμήμα δίωξη εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μέσα από κάμερες ασφαλείας προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών που πέταξαν την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο τους. Το ίδιο κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η χειροβομβίδα δεν ενεργοποιήθηκε και πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού και χρειάστηκε συνδρομή. Κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρησης Κριτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και το Τάγμα Καθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς βρέθηκαν στο σημείο για την απομάκρυνσή της. Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI τώρα που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι η εντολή για τις δύο ενέργειες ήρθε από τις φυλακές στο πλαίσιο ενδεχομένως αντιπαλαιότητας εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την εδαφική κυριαρχία στη διακίνηση ναρκωτικών. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά τον εκβιασμό και την παροχή προστασίας. Στο μικροσκόπιο, με συγχωρείτε Σπύρο, βρίσκεται ένα 49χρονος βαρυπινίτης από τα αρχηγικά μέλη της αβανικής μαφίας των φυλακών, ο οποίος μέσα από τα κρατητήρια οργανώνει δολοφονικές επιθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς καθώς και βομβιστικές επιθέσεις.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη. Άρα η αστυνομία έχει, εκτιμά μάλλον, ότι κάτι κοινό υπάρχει, κοινός παρανομαστής υπάρχει σε αυτές τις επιθέσεις και μπορεί να οργανώνεται και μέσα από τις φυλακές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
5: Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη.
3: Είχαμε ακόμη ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα αυτή τη φορά στην Πετρούπολη, με ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι. Ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής χάσει τη ζωή του σε ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες στην οδό 25ης Μαρτίου συγκεκριμένα. Υπήρχε εμπλοκή δύο μηχανών. Τη μία την οδηγούσε ένας 17χρονος, ένας ανήλικος, μαζί με την συνομήλικη φίλη του. Επέβαιναν συγκεκριμένη

0: κάνει. Φαίνεται ότι έκανε κάποιον ελιγμό προκειμένου να κινηθεί αριστερά και να κινηθεί επί του πεζοδρομίου στη συμβολή με την οδό Παλαμά. Κάνοντας αυτή την κίνηση, συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί θανάσιμα. Είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όμως δεν μπόρεσαν οι γιατροί να τον σώσουν. Να τονίσουμε ότι έχει συλληφθεί ο 17χρονος αναβάτης της δεύτερης μηχανής με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και οι δύο ανήλικοι νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο γεννηματάς.
1: Ναι. 17 ετών έχουν, μπορούν να βγάλουν δίπλωμα για μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω κιόλας.
0: Υπάρχει για μικρού κυπισμού δυνατότητα μεγαλωλάδο διπλώματος, αλλά όπως και να έχει δεν μιλάμε για ένα δίπλωμα το οποίο τον κάλυπτε όσον αφορά τη μηχανή που οδηγούσε. Γίνεται και μια παράλληλη έρευνα για να διαπιστωθεί με λήψη αίματος αν υπήρχαν ουσίες ή αλκοόλ στο αίμα του. Αυτό θα προκύψει τις επόμενες ώρες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Για αυτό το τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αστυνομία εντοπίζει πολλούς παραβάτες μέσα από τα social media, γιατί οι ίδιοι το επιλέγουν, κάνοντας μια φιγούρα, έναν επικίνδυνο ελιγμό ή αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. Το καταγράφουν στο TikTok, στο Instagram, το ανεβάζουν και επέρονται για το κατόρθωμά τους, βεβαίως βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή όλων. Για αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση του αριθμού των συλλήψεων που υπάρχουν μέσα από αυτή τη διαδικασία των ελέγχων της αστυνομίας, μίλησε ο κύριος Ρήγας. Είναι συνδικαλιστής αστυνομίας, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ, για το πώς έχει οργανωθεί όλο αυτό το τμήμα εντοπισμού παραβάσεων και δι' επικίνδυνων παραβάσεων μέσα από τα social media.
2: Υπάρχει μια συνεργασία με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κυβερνοχώρου, αυτό που λέμε το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσω των οποίων μπορούμε κάλλιστα να εντοπίσουμε οδηγούς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας έξω, οι οποίοι όχι μόνο παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το κάνουν επικίνδυνο, αλλά δυστυχώς τα αναρτούν δίκην εντυπωσιασμού ή για να κερδίσουν κάποια like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί είναι γνωστό αυτό πια, αν δεν το προβάλλεις στο Instagram και στο TikTok, είναι σαν να μην το έχεις κάνει, πάει χαμένο. Οπότε τι να κάνεις, την πατατιά πρέπει να την ανεβάσεις κιόλας. Το κακό είναι ότι πλέον σε εντοπίζουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι, μετά τη μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ. Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
1: Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Να αρχίσουμε με την υπόθεση Μαζονάκη, με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όταν πήγε εκεί ο τραγουδιστής. Είχα μία εξέλιξη, κινείται δικαστικά κατά των γιατρών και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Αφενός, αφετέρου έχουν βγει κάποιες πληροφορίες για ευρήματα τοξικολογικών. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας είχε καταθέσει αρχικά ένα υπόμνημα. Τώρα σήμερα πληρεξούσιος δικηγόρος ήρθε και κατέθεσε πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα.
1: Άρα όχι μήνυση, νόμιζα ότι...
14: Υπόμνημα ήταν, όχι, είναι υπόμνημα. Είναι σχετικά με τα μηχανήματα που είχε αγοράσει η κατηγορούμενη γιατρός. Έχουν προσκομιστεί στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρία των δύο κατηγορουμένων, στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, και ζητεί να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο ιατρών για ψευδή δήλωση σχετικά με δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο το 2025 και το 2026 για τα μηχανήματα οζονοθεραπείας. Έχει ζητήσει αυτό από τον ανακριτή που έχει προσκομίσει αυτά τα στοιχεία και έχει καταθέσει και το συμπληρωματικό υπόμνημα για την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης. Το έχει ζητήσει και από την εισαγγελία. Περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι μια δικαστική έρευνα η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε πλήρη εξέλιξη. Καθημερινά λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της αλήθειας, το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, πριν, κατά τη θεραπεία και μετά. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα καταθέσουν, εάν θα καταθέσουν σήμερα. Κάποια άτομα έχουν ήδη καταθέσει, οι νοσηλεύτριες, η διασώστρια, η αναισθησιολόγος. Περιμένουμε να δούμε, Σπύρο, αν θα καταθέσουν και άλλα άτομα σήμερα, οι μάρτυρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, κάποια ρεπορτάζ λένε ότι βγήκαν και τα πρώτα ευρήματα τοξικολογικών. Πληροφορίες είναι αυτές, ότι βρέθηκε ίχνη προπόλης.
14: Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στη δικογραφία έτσι ακριβώς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω πληροφορίες, όχι επίσημα. Πληροφορίες και έρχονται σε αντίθεση, λένε πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, ότι βρέθηκαν ίχνη προπόλης με αυτό που είχε υποστηρίξει γιατρός, ότι δεν είχε χορηγήσει μέθηση. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, είναι πληροφορίες, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο και γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε τι θα απομβαθεί η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό. Έχουμε και την περίπτωση αυτή που έχει προκαλέσει σοκ με έναν τύπο ο οποίος δάγκωσε μία οδηγό ταξί και της έκοψε και ένα κομμάτι από το αυτή.
14: Ναι, ο κατηγορούμενος 35 ετών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη και απειλή, παραπέμπθηκε στον ανακριτή. Δεν ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί κάποια άλλη μέρα. Ήθελε να απολογηθεί σήμερα. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι διαπληκτίστηκε με την οδηγό ταξί, διότι δεν είχε σήμα και εκείνος δεν μπορούσε να πληρώσει.
1: Ναι, γιατί η δικιά τους ήταν ότι δεν λειτουργεί το POS γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ. Όχι γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ, εγώ δεν θέλω να πληρώσω με μετρητά. Εντάξει, υπήρχε μια αντιδικία. Αλλά από αυτό να φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να τις δαγκώσει το αυτή.
14: Ναι, έκανε λέει ένα απότομο φρενάρισμα η οδηγός ταξί, με αποτέλεσμα εκείνος που καθόταν στο πίσω κάθισμα να έρθει προς τα εμπρός και να σπάσει τα γυαλιά του.
1: Ναι.
14: Στόλωσε λοιπόν τότε και της επιτέθηκε. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείρισή του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle. Βεβαίως μετά θα ακούσετε και όλο το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά εμείς ξεχωρίσαμε μία είδηση και θελήσαμε με τον καλέσαμε τον Γιάννη μάλλον να μας πει είναι στη συνέχεια αυτό των ανησυχιών που έρχονται από τη Γερμανία για την εξέλιξη, την τροπή που μπορεί να πάρει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν μια προειδοποίηση, όχι για πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά η προειδοποίηση προέρχεται από τους επικεφαλείς των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών ότι...
1: Έπεσε η γραμμή. Αυτό που θα μας έλεγε ο Γιάννης είναι ότι ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να παρασυρθεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία. Γι' αυτό το πράγμα προειδοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας και δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα τίθεται με μεγαλύτερη ένταση από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα, όπως είπαμε, από την Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Πρόορες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Γάιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φύλων της συνοχής που τονίζουν ότι οι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής η Ελλάδα. Προβάδισμα 2 μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
18: Καλό σας ημέρι.
1: Καλώς ήρθες.
18: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Με την εθνική ομάδα της Ελλάδας να πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις, καθώς κατάφερε να κρατήσει το 0 στην Τούμπα κοντά στην ανώτερη, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό Γερμανία. Έβγαλαν πάθος και μαχητικότητα οι Έλληνες διεθνείς στην επανάληψη. Έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με ένα βαθμό σκέτο χρυσάφι για το Nations League. Θα ξεκουράσουν λίγο και ξανά προς τη δόξα θα τραβάει η εθνική με 2 αναμετρήσεις, με Σερβία που είναι πολύ κρίσιμη και με Ολλανδία εκτός έδρας. Δυνατές αναμετρήσεις όμως είχε και η πρεμιέρα της φετινής Greek Basketball League. Το βράδυ της Κυριακής έπεσε η αυλαία στο Ιβανόφι, Ολυμπιακός κέρδισε το μαχητικό Ηρακλή με 78-68. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ξεκίνησε και αυτός νικηφόρα τις προσπάθειες στο νέο πρωτάθλημα με το τριφύλι να επικρατεί άνετα τον Βίκος Φάλκος με σκορ 103-74 και οι δύο ομάδες ξεχρέωσαν τις ποινές που κουβαλούσαν από πέρυσι. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο Ολίβα Γκαρσία που είχε ένα μικρό τραυματισμό και θα δούμε μετά στις εξετάσεις ποια θα είναι η ιατρική γνωμάτευση και ο Βιθέντε Ταμπόρδα ενώψει ντέρμπι γιατί πάμε και σε ντέρμπι Ιωνίων στο τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε στροφές και προπονήθηκε κανονικά με τον τριφύλι.
1: Σε ευχαριστούμε Νικό.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ.
19: Στο βολέι.
20: Ποιο βολέι.
19: Ποιο μάτς.
20: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
20: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Για να ξεκινήσει και ωραία εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
22: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις κουπονιά αγορών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
23: Εδώ είμαστε!
22: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyKey, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα.
25: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
26: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
27: Ο ζωντανός σταθμός.
28: Star FM 93,3.
29: Σύγχρονη δόμηση.
30: Πλήρης ανακαίνιση.
29: Άψογα υλικά.
30: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
29: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
30: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
29: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
30: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
29: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
30: Και όλα γίνονται εύκολα.
31: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
32: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
31: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
32: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
31: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
32: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
31: Πίτσα Ρωμαίο.
32: Για αυτούς που ξέρουν.
31: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
33: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
34: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
35: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
36: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
37: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
38: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και για τη σημερινή εκπομπή έχει τα καλύτερα θέματα. Σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες. Όλα αυτά εδώ παρέα θα τα απολαύσουμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί είμαστε εδώ κοντά σας με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέα τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ και μας απολαμβάνετε και το πρωί και το μεσημέρι. Εσείς επιλέγετε και φυσικά αν θέλετε και έχετε το κουράγιο και την αντοχή, μπορείτε να μας ακούσετε και το πρωί και το μεσημέρι. Να είναι έτσι διπλό το χτύπημα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Επίσης μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας στο Facebook Star FM 933 για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν και θα μπορείτε έτσι να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο και Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, διότι το πρωινό έτσι πρόγραμμα των καναλιών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι την φετινή σεζόν, την τηλεοπτική, την άνοιξαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Βλέπετε τα θέματα επικαιρότητας είναι πάρα πολλά, έτσι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν από τέλος Αυγούστου να ξεκινήσουν με τα δυνατά τους χαρτιά. Κάποιες εκπομπές ξεκίνησαν και αρχές του Σεπτέμβρη. Πάντως η πρωινή ενημερωτική ζώνη, μιλάω για την ώρα 7 με 10 το πρωί, έχει ξεκινήσει κανονικότατα. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές παραμένουν τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα για την φετινή τηλεοπτική χρονιά, οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές των μεγάλων καναλιών, φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι είναι νικητές. Το πρωινό του Μέγκα, η κοινωνία ώρα Μέγκα με τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, παραμένει και φέτος η πρώτη προτίμηση εκπομπή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κοινωνία ώρα Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο είναι πρώτη σε τηλεθέαση και στο νεανικό κοινό, αλλά και στο σύνολο του κοινού. Βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ κοντά και μία μέρα είναι μία εκπομπή, μία ή άλλη είναι πρώτη στο σύνολο του κοινού, με το πρωινό του Sky, όπου και αυτή η εκπομπή στο σύνολο τηλεθέασης κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ωστόσο στο νεανικό κοινό είναι πολύ πιο κάτω από την κοινωνία ώρα Μέγκα, με τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και ξεχωρίζουμε είναι ότι το πρωινό του Μέγκα και φέτος παραμένει πολύ πολύ δυνατό στην ενημέρωση, αλλά και η πρωινή εκπομπή του Sky, αν και απουσιάζει ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος άλλαξε τηλεοπτική στέγη, και το δίδυμο του Sky στην πρωινή ζώνη 7 με 10 πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και πολλές μέρες μέσα στην εβδομάδα και αυτή η εκπομπή στο σύνολο του κοινού είναι πρώτη σε τηλεθέαση, με πολύ μικρή διαφορά από την εκπομπή του Mega. Τώρα από την άλλη, φέτος είδαμε ένα νέο ξεκίνημα για το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα με τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο, ένα δίδυμο το οποίο αποφασίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, ένα δίδυμο το οποίο, εντάξει, το λες και τελευταία στιγμή, γιατί πολύ γρήγορα έγινε το στήσιμο της εκπομπής. Ο Αντένα παρουσίαζε ότι το Καλημέρα Ελλάδα θα είναι ανανεωμένο, θα έχει νέα πράγματα, θα είναι δηλαδή στο τώρα. Τελικά όμως από την τηλεθέαση βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές δεν το επιλέγουν. Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Χιώτη, που ήταν μια πολύ έτσι δυνατή μεταγραφή από τον Sky, δεν αποδίδει σε τηλεθέαση. Το ανακαινισμένο και ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα κάνει μονοψήφια νούμερα. Μιλάμε για τηλεθέαση 5 και 6%. Δεν μιλάμε για 12-13. 5 και 6%. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα. Ήδη στον Αντένα προσπαθούν, σκέφτονται και είναι σε συσκέψεις για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα νούμερα. Πάντως, αν τα νούμερα είναι τόσο χαμηλά με το που ξεκίνησε η εκπομπή, αυτή η ανανεωμένη εκπομπή του Αντένα με τον Παυλόπουλο και τον Χιώτη, και κάνει 5, 6 και 7% τηλεθέαση, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι σχεδόν απίθανο να ανεβούν και να φτάσουν την τηλεθέαση που κάνουν οι εκπομπές και του Μέγκα την ίδια ώρα, αλλά και του Sky. Είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να δουν τέτοια νούμερα τηλεθέαση στον Αντένα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και εκεί σίγουρα το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές. Διότι ο Αντένα δεν νομίζω ότι και φέτος θα θελήσει να παραμείνει όλη τη χρονιά με μια ενημερωτική πρωινή εκπομπή η οποία θα κάνει τηλεθέαση 5 και 6% και να είναι τέταρτος ή και πέμπτος στην πρωινή ζώνη σε τηλεθέαση. Δύσκολα τα πράγματα για το νέο πρωινό δίδυμο του Αντένα στην ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος και καλή ραδιοδιασκέδαση σας.
1: Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, γιατί και σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές, έχουμε παράξενες ειδήσεις και φυσικά έχουμε και την καλύτερη μουσική, την οποία και απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να περάσουμε μια βόλτα στην αγαπημένη λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Λαχταριστή πάντοτε η πίτσα από τη Ρωμαίο, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά πεντανόστιμη, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Την απολαμβάνεις special τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Όπως τη θες και την αγαπάς, μπορείς να απολαύσεις την πίτσα από τη Ρωμαίο. Και εννοείται μοναδικό πανιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, και για το φινάλε να δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει Ρωμαίο με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Είναι άπεχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου, και όλα αυτά καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα σας πάω σε μια νέα εκπομπή ταξιδιωτική, την οποία θα δούμε στο Open, και δεν περιμέναμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον Γιάννη Ζουγανέλη, να είναι ο παρουσιαστής της νέας ταξιδιωτικής εκπομπής του Open. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης περνά πλέον σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Open με τίτλο «John και Mary». Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή την οποία σύντομα θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα ταξιδεύει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδος, συναντώντας ανθρώπους, γνωρίζοντας τον τόπο τους και παρουσιάζοντας ξεχωριστές ομορφιές κάθε περιοχής. Να πούμε ότι έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εκπομπή αυτή την ταξιδιωτική του Γιάννη Ζουγανέλη θα έχει και η μουσική, όπου είναι ένα στοιχείο που αναμένεται να δώσει τη δική του έτσι πινελιά και ταυτότητα μέσα στην ταξιδιωτική εκπομπή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μία εκπομπή ολοκένουργια, μία έτσι διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιάννη Ζουγανέλη, την οποία θα δούμε μέσα από τη συχνότητα του Open τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη τα πρώτα έτσι επεισόδια έχουν γυριστεί και τα πρώτα έτσι λόγια και σχόλια που ακούγονται είναι ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μία διαφορετική μουσική και όχι μόνο ταξιδιωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε και με ολόφρυσκα και ζύμη καθημερινά, έρχεται στο σπίτι σας για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
8: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
9: Central και
13: φύγαμε.
14: All day, all night,
12: all night, all night.
9: Central στη Γαλατινή.
15: Frictoria.com Data Center Services.
16: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
17: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
15: Frictoria.com Data Center Services.
17: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
15: Frictoria.com Data Center Services.
17: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
15: Frictoria Data Center Services.
18: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
15: Frictoria.com Data Center Services.
18: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
15: www.frictoria.com
19: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
20: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: με τέρμα την ένταση, δηλαδή πιο τέρμα δεν γίνεται. Στα ακουστικά έχουμε επιστρέψει και πάρει στην παρέα σας, γιατί επιστρέψαμε με αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω έτσι και εσείς να απολαμβάνετε όλες αυτές τις δυνατές επιτυχίες που μεταδίδουμε. Είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας πάντοτε με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλα αυτά τα ακούτε, τα μαθαίνετε και τα απολαμβάνετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Πάμε τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τα πάντα για το First Date, το οποίο ετοιμάζεται να σκάσει μύτη και αυτό στο πρόγραμμα του Star. Μιλάω φυσικά για την εκπομπή γνωριμιών που παρουσιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρή στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου και φέτος το First Date θα συνεχίσει έτσι να μας κρατά συντροφιά με ολοκένουργια επεισόδια κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9. Νομίζω θα είναι και Τετάρτη και Πέμπτη όμως. Μάλιστα, ωραία. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν βράδυ στις 9, το Star έχει επιλέξει και φέτος να έχει ολοκένουργια έτσι επεισόδια από την εκπομπή αυτή γνωριμιών με την Ζενεβιέβ Μαζαρή. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Η εκπομπή πηγαίνει αρκετά καλά σε τηλεθέαση και έτσι το Star επέλεξε και φέτος να συνεχίσει με την εκπομπή αυτή. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή έχει δέσει ακριβώς γάντι στο συγκεκριμένο έτσι project. Εκτός όμως από αυτό, την Ζενεβιέβ θα τη βλέπουμε και στο GNTM, το οποίο έρχεται και αυτό σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ανανεωμένο full όμως. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες για τη συνέχεια. Δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να τις απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα, παρέα πάντοτε με το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Όπως πολύ καλά ακούσατε, το System φροντίζει να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, γι' αυτό λοιπόν εσείς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε ολιγομελή τμήματα με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και φυσικά με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System, θέλετε και Kelly Blandu. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας το 24620-84333. Ή να επισκεφτείτε το System, Κωνσταντινούπολος 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Οι εγγραφές συνεχίζονται, κάντε τώρα την εγγραφή σας καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu για να πάρει το παιδάκι σας το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Αλλά και για εσάς που είσαστε ενήλικες, φοιτητές, δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και θέλετε πτυχίο αγγλικών, γιατί σας χρειάζεται, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα. Τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα θα παρακολουθείτε τα μαθήματα στα τμήματα ενηλίκων που δημιουργούνται συνεχώς, οπότε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόσαστε, παίρνετε τώρα το πτυχίο σας στα αγγλικά, γρήγορα, σωστά και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, και όλα αυτά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολος 4 στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, τώρα για το τέλος της εκπομπής σας έχω παράξενη είδηση και θα σας πάω στην γυριότερη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο, η οποία είναι 117 ετών, γιόρτασε μάλιστα και τα γενέθλιά της και η ίδια λέει ότι δεν μαλώνει ποτέ με κανέναν, ακούει και κάνει επίσης ό,τι της αρέσει. Η Έθελ λοιπόν γεννήθηκε 21 Αυγούστου του 1909 στο Σίμπτον Μπέλιτζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα διανύει τα 117 έτη και αρκετές εβδομάδες φυσικά. Έτσι κατέχει τον τίτλο της γυραιότερης γυναίκας στον κόσμο. Η ίδια μάλιστα λέει ότι έχει ζήσει πάρα πολλά, ωστόσο αυτό που κάνει είναι να μην δίνει σημασία σε όλα αυτά που ακούει. Δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ της με κανέναν, δηλαδή δεν υπάρχει άτομο που να έχουν ανταλλάξει κουβέντα και φυσικά κάνει ό,τι της αρέσει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά, ό,τι θέλει το κάνει, δεν την νοιάζει η ηλικία της, δεν μπλέκει σε καυγάδες και ποτέ της δεν μαλώνει με άλλα άτομα. Ποτέ δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μαλώσει και αυτό λέει ότι είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Οπότε μιλάμε για την γυρότερη γυναίκα στον κόσμο που είναι 117 ετών και σαν μυστικό στη μακροζωία της λέει ότι δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα 117 της χρόνια ποτέ με κανένα. Μπράβο της. Όχι, μπράβο της. Αφού μπόρεσε και το έχει καταφέρει αυτό, εντάξει. Όντως μπορεί να είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για σήμερα, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, όπου καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκη ζύμη και χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά. Και εννοείται μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900 απολαμβάνεις και εσύ την πίτσα από τη Ρωμαίο. όπως τη θες και την αγαπάς. Παίρνεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, παίρνεις και τις πατατούλες σου και τα αναψυκτικά σου και το πενιρλί σου και το κλαμπ σάντουις και εννοείται τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις τέλεια το γεύμα σου. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. 23.900 και καλείς. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια, εγώ να σας ευχηθώ, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
9: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
8: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
9: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
11: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
12: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
11: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
12: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
11: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
13: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
14: Τον πρώτο σταθμό.
13: Star FM 933.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
16: Τα γεγονότα,
17: η ενημέρωση,
16: το χιούμορ,
17: η μουσική,
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
18: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.

0: 93,3. Φινοπορεινά. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
4: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
5: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
4: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: www.victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: Victoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Victoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Victoria Data Center Services.
0: www.victoria.com.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30. You're 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star. Star.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
10: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Έχεις δυο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δυο επιλογές ή αλλού.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: 100,3. Φινοπορεινά. Σεντράλ.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Σεντράλ και
4: φύγαμε.
5: All day, all night. All night, all night.
0: Σεντράλ στη Γαλατινή.
6: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην...

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: FM 93,3.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Μια ζωή.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.